0: εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
1: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Θείας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

εγώ στα έλεγα καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω. Και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην φεύγεις έτσι βιαστικά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

και απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ ρε στα δε ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις,

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός. 1, 2, 3.

πέταξα με τα σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες. Μηχανάκια, μολυβάκια και αρχαία κινητά, συσκευές, μονιτοράκια, καλωδιάκια, σκουλικάκια, κουρνιαχτούς και έρπετα. Λόφους, εφημεριδούλες, δούλες, αναμνήσεις, ταραντούλες, δούλες, κορδελάκια, τσιμπιδάκια και απονέα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
4: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
5: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
4: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
5: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
4: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
6: Εγγραφές από 28 Αυγούστου.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
8: Σάντες, σακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπολίγματος.
9: Πιο γρήγορα.
8: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
9: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
8: Συσκευασίες τροφίμων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
9: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
10: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
11: Θα σε θυμηθώ την αγαπάω, ρε φίλε.
12: Το ξέρω, αδερφέ.
11: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
12: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
11: Γιατί?
12: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
12: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
11: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
12: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
11: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.

Θα σ' αγαπώ κι αν ποτέ θα κουραστώ. Μη μου συνεφιάζεις, με καμενιά δεν μοιάζεις. Σε λατρεύω σω κανείς και άδικα ανησυχείς. Τέτοιες σκέψεις σβήσε, η ζωή μου είσαι. Αν το σύμπαν εκραγεί κι άλλο δεν γυρνάει γη, δίπλα σου θα μείνω, μόνη δεν σ' αφήνω. Αν τα αστέρια σβήσουν πια κι ήλιος δεν θα βγει ξανά,

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
2: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνω ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φάγε το Tal Split Cups μόνο 1,66. Μπραζίτα καφέδες σε χρυσές τιμές. Ελληνικά κελάρια. Αγιοργήτικο μόνο 6,23 και μοσχοφίλερο μόνο 5,88. Γαλαξίας.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας. Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-24-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
2: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
1: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
2: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
1: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
2: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
1: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
2: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
1: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
3: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σκοτεινιάζει. Δε θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω ρε φίλε.
10: Το ξέρω αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

0: σέντρα του Κότσερα στο δεύτερο δοκάρι. Αλή Μπαμπά στην κεφαλιά. Λούις Φερνάντες, γκολ! 1-2! Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περηφανή τύπο.
0: Άλβαρες εκτελεί. Οι Γκλέσσες στην πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Σε πλάγια θέση. Λούις Φερνάντες γυρίζει. Πατρικό!

0: Μονάρχε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Αξέχαστος γάμος.
2: Παραμυθένια βάπτιση.
1: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
2: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
1: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
1: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
2: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
1: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους, μετά το δεύτερο λύκειο.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
1: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
2: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: μυστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι των προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
2: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
1: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
2: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
2: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
2: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
3: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
4: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
2: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
6: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
7: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
6: Θέλετε κάτι άλλο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
4: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
8: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητό με πατατάκια.
7: Αφού δεν πεινάω.
9: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
7: Δεν πεινάω.
8: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Κύριε.
8: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
7: Δέπινα.
8: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
7: Δέπινα. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
8: Ούτε εγώ θα φάω. Τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
10: Πάμε στο Θόδωρο.
8: Να πάτε.
11: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
12: Εφτάσε.
13: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
14: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
13: Αυτόν πάρε.
14: Γιατί?
13: Γιατί είναι πιο κοντά.
14: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
13: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
14: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
13: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
14: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
15: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
16: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
15: Στο Sunshine Educational Center, η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
16: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
10: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
12: Εγγραφές από 28 Αυγούστου.
17: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
18: Πιο γρήγορα.
17: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
18: Πιο γρήγορα.
17: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
18: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
17: Συσκευασίες τροφίμων.
18: Πιο γρήγορα.
17: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
18: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
19: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φινλάνδια βότκα 700 ml μόνο 14,30. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Βίκος κόλλα 6 επί 330 ml μόνο 2,30. Άξα ποσμητικά, αφρόλουτρα και προϊόντα τέζα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepair.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
6: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
7: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω ρε φίλε.
11: Το ξέρω αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
11: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
11: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
12: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
9: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
15: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
9: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
15: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
9: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
15: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
15: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
5: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
16: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.

0: Adrián Del Cto. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
2: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή Νόντας Ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Αξέχαστος γάμος.
6: Παραμυθένια βάπτιση.
5: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
6: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
5: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
5: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
5: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
6: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
7: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
8: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
7: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
9: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
10: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972-6945-337-510 και 694 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.

0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Τώρα που σε έχω

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το κρεμό να πέσω.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο?
4: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
5: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
4: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
5: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
4: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
6: Εγγραφές από 28 Αυγούστου.
7: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
9: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

χώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να

0: γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
2: Ο Θόδωρος.
3: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
4: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
3: Δεν είναι κοτόπουλο, είναι ποίημα.
5: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
6: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
5: Συσκευασίες τροφίμων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
6: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
7: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
10: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
11: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
10: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
11: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
10: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
11: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
11: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
12: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
13: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Θα σε θυμηθώ.
14: Την αγαπάω ρε φίλε.
15: Το ξέρω αδερφέ.
14: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
15: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
14: Γιατί?
15: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
16: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
15: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
16: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
15: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
16: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και καλή σας εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8 και αυτή είναι η ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών.

Λοιπόν, να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 24 Αυγούστου, τελευταία εβδομάδα, ημερολογιακός βέβαια, του καλοκαιριού. Την επόμενη Δευτέρα τελειώνει το καλοκαίρι. Και μετά θα μπούμε στο Σεπτέμβριο και θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε με τη ΔΕΘ. Όχι ότι τώρα ασχολούμαστε με κάτι άλλο δηλαδή, αλλά υπάρχει και αυτό με την Τουρκία, το hype σε εισαγωγικά. Ακούσαμε και τον κύριο Γερά Πετρίτη, τον Υπουργό των Εξωτερικών, σήμερα σε ένα κανάλι το πρωί, να λέει ότι η Ελλάδα θα ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, ότι έχουμε διαμαρτυρηθεί ή μάλλον έχουμε ενημερώσει τους συμμάχους και τους Ευρωπαίους κατά κύριο λόγο για τις προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Φυσικά δεν έχει γίνει κανένα διάβημα, έτσι, απλώς ενημερώσαμε. Και επίσης ο κύριος Γιαραπετρίτης ισχυρίστηκε ότι ενώ οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν μια πολιτική, ή θέλετε οι περισσότερες κυβερνήσεις, παθητικής αδράνειας, τώρα για πρώτη φορά, λέει, η Ελλάδα πράττει. Α, για πρώτη φορά. Πολλοί έχουν αντιρρήσεις βέβαια απέναντι σε αυτές τις δηλώσεις. Πάμε όμως τώρα να δούμε τι αύξηση παίρνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή αν θέλετε η Προεδρία της Δημοκρατίας σύμφωνα με την εφημερίδα Δημοκρατία. Την ώρα που ο Μητσοτάκης τάζει πομποδός στους πληβίους, σε εισαγωγικά, δεν ξέρουμε γιατί το βάζει σε εισαγωγικά, 10-40 ευρώ αύξηση, αύξηση πρόκληση έως 300 ευρώ το μήνα στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Θα τα πάρουν και αναδρομικά και στους υπαλλήλους της Προεδρίας. Έτσι. Λεφτά υπάρχουν για τους προνομιούχους ως επίδομα ειδικών καθηκόντων. Έβγαλαν αυγουστιάτικα εν μέσω διακοπών την απόφαση. Καλά, αυτό δεν είναι. Είναι κοινή πρακτική. Εξαπάτησε τη Σάμο ο Πλεύρης για τους παράνομους μετανάστες, όπως λέει εδώ. Ξεσηκώθηκε το νησί, αλλά υποσχέθηκε και άλλα κάνει. Επίσης, δεν μας κάνει καμία εντύπωση. Διασύρει τον Άδωνη και η Καθημερινή. Με fake news απάντησε και για τα γυαλιά του. Αν έχουμε χρόνο, θα ασχοληθούμε με τον αγαπημένο, εντός εκτός αγωγικών, ο οποίος εμφάνισε ως απόφαση δικαστηρίου, ή μάλλον απόφαση της δικαιοσύνης, κάτι που δεν είχε καμία σχέση. Με νέους περιορισμούς και απαγορεύσεις εορτάστηκε η Παναγία Σουμελά, όχι στην ελληνική επικράτεια, απόν και ο Πατριάρχης είχε δουλειά. Κρύβουν σε εισαγωγικά τον εφοπλιστή με τα ναρκωτικά στις Πέτσες. 2 μέτρα και 2 σταθμά άλλη μια φορά. Ναι παιδιά, θέλατε να κοινοποιηθεί τώρα το όνομα του εφοπλιστή. Σοβαρά μιλάτε. Και διπλό εθνικό λάθος με τους Patriot. Αδειάζουν την Κάρπαθο απέναντι την Τουρκία για να φυλάνε την αμερικανική βάση στη Σούδα. Έπρεπε ήδη να έχουν έρθει πίσω από τη Σαουδική Αραβία. Προφάσεις για τα χέρια ψηλά στην Άγκυρα από Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη, ενώ το Έλια ΜΕΠ ξαναχτυπά.

Ελεύθερος Τύπος. Σήμερα το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο μετά τις διακοπές. Γιατί καλά ήταν, ρε παιδιά. Γιατί πρέπει να συνεδριάσετε. Κυριάκος Μητσοτάκης για τις τουρκικές προκλήσεις. Οι αποφάσεις μας δεν καθορίζονται από απειλές. Από τι άραγε. Οι πίνακες με τις αυξήσεις συντάξεων. Αντίστροφη μέτρηση για τη μείωση τιμών στα ράφια. Ναι, μετρήστε αντίστροφα. Σε ισχύ από 31/8 η Εθνική Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης της Ακρίβειας. Θα γελάσουμε πολύ. Τάξη Θεοδωρικάκος για την αποκλιμάκωση πληθωρισμού στα τρόφιμα. Δεν εφησυχάζουμε. Γιατί, πότε αποκλιμακώθηκε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα για να εφησυχάσει. Δηλαδή να πει ότι δεν εφησυχάζουμε ενώ πετύχαμε κάτι. Ωραία, με δηλώσεις καλά πάμε. Από δηλώσεις μάλλον πολύ καλά πάμε. Ρομπόλτ. Δύο ρομπότ συνέτυψαν το ρεκόρ του Usain Bolt στα 100 μέτρα ταχύτητας. Και τώρα αυτό τι είναι δηλαδή. Καλό ή παράξενο. Αυτό που έγινε στο Πεκίνο, στο πλαίσιο των παγκόσμιων αγώνων ανθρωποειδών. Δεν μας στάνανε οι αγώνες των ανθρώπων πάνω κάτω. Τώρα έχουμε και αγώνες ανθρωποειδών. Τώρα βέβαια τι ανθρωποειδή δεν είναι αυτά που βλέπουμε εδώ. Αυτά είναι κανονικά ρομπότ. Δηλαδή. Ανθρωποειδή δεν τα λες ακόμα τουλάχιστον. Δεν υπάρχει καμία ομοιότητα με το ανθρώπινο είδος. Φυσιογνωμικά τουλάχιστον αν θέλετε. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Δημόσιο προϊστάμενοι μόνο μέσω ΑΣΕΠ. Με εισιτήριο της συμμετοχής στο διαγωνισμό για όσους επιθυμούν μια θέση ευθύνης. Πού και πώς θα γίνονται οι εξετάσεις, τι προβλέπει το σχέδιο νόμου. Αιγαίο το νέο σχέδιο θωράκισης. Το νησί των Δωδεκανήσων θα αποτελέσει ουσιαστικά τη δεύτερη βάση για στρατιωτικά μη επανδρομένα αεροσκάφη μετά τη Σκύρο. Βάση ντρόουν στη Ρόδο. Επιστρέφουν οι Πάτριοτ από το Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας. Μετακινείται η συστοιχία από την Κάρπαθο στη Σούδα. Ανατιμήσεις, δύσκολος χειμώνας στην Ευρώπη, σε ενέργεια, τρόφιμα, γεωργικά προϊόντα, επιποδός και η Αθήνα, ναι. Πρώτο μπυλό, νέα παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Θα είναι κανένα 15 λεπτά στο ευρώ πάλι. Πάμε και στο μακελιό. Η Αντουανέτα, εδώ αναφέρεται στη Μαρία Αντουανέτα, της δεξιάς και το ολέθριο σφάλμα που πληρώνει ακόμα ο ελληνικός λαός, το θανάσιμο όπως το αναφέρει εδώ, το χαρακτηρίζει, λάθος της Ντόρας,

Πατροκοσμάς, η δολοφονία του από τους Εβραίους και οι προφητείες που άφησε πίσω του. Και νέο σοκ, σύμφωνα με την εφημερίδα, στα 2,25 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης, στα 2,20 η βενζίνη.

Και η Εστία υποστηρίζει πως ο χρόνος δικαίωσε τις αποκαλύψεις της εφημερίδας για τις διεργασίες. Η δεξιά πτέρυγα, όπως την ονομάζει σε εισαγωγικά, του ΠΑΣΟΚ, ανοίγει θέμα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο στενός συνεργάτης της Άννας Διαμαντοπούλου, κύριος Λούσκος, με ανάρτησή του ζητά ανέρεση της αποφάσης του συνεδρίου για καμία συνεργασία με το κυβερνών κόμμα και θέτει ζήτημα συγκροτήσεως κυβερνήσεως συνεργασίας με βάση το εθνικό συμφέρον και την ανάγκη της σταθερότητας. Ανένδοτος ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας επιμένει στο μεγάλο όχι για συνοικέσιο με τη Νέα Δημοκρατία και κατηγορεί την εσκομματική αντιπολίτευση για πολιτική αφομοίωση και συμπληρωματική δύναμης.

Και εδώ άρθρο στην αιστεία. Ήπια, ηπία, ηπία εδώ λέει, σαν τον ηπία τον τυράννο. Ηπία εισβολή και μέσω Ερτζιανών. Ανάρτηση του, του δικτυακού, τον λέει εδώ, διαδικτυακού τόπου Magnesia News. Μετά τα τουρκικά αλλιευτικά που βρέθηκαν να ψαρεύουν προημερών κοντά στο θαλάσσιο πάρκο της Σαλονίσου, ακόμα ένα περιστατικό έρχεται να μας επισημάνει ότι η Μαγνησία βρίσκεται πολύ πιο κοντά στην Τουρκία από όσο νομίζουμε. Έκπληκτος έμεινε Βολιώτης οδηγός, ο οποίος χθες Σάββατο στη διαδρομή που έκανε στο πλαίσιο καλοκαιρινής εξόρμησης προς τον Άι Γιάννη, διαπίστωσε ότι την μπάντα των Ερτζιανών στα FM, αφού πέρασε στην ανατολική πλευρά του Ανατολικού Πηλίου, λίγο μετά το χιονοδρομικό κέντρο, είχαν καταλάβει ραδιοφωνική σταθμή της Τουρκίας. Ευτυχώς αυτό δεν ήσχε για το σύνολο του ραδιοφωνικού φάσματος, αφού στο ζάπινγκ, δεν είναι ζάπινγκ ακριβώς, τέλος πάντων, που έκανε, πετύχαινε και σταθμούς της Θεσσαλονίκης που παραδοσιακά καλύπτουν αυτή την περιοχή. Ωστόσο, πλήθος σταθμών από τη γειτονική χώρα που μετέδαν εκπομπές λόγου ή και μουσικό πρόγραμμα με αμανέδες, εξέπεπαν το σήμα τους μέχρι και τις ακτές του Ανατολικού Πηλίου, όπως το ειδησογραφικό TRT World που εκπέμπει από την Κωνσταντινούπολη στη συχνότητα 101,6, μεταδίδοντας ειδήσεις και ενημερωτικές εκπομπές, το TRT Haber στη συχνότητα 99,1, το Turkuvaz στους 98,2 και TRT, όλα αυτά σημαίνει η Τουρκία δηλαδή. Νάγκμε στους 104,2 που μεταδίδει έντεχνη και παραδοσιακή μουσική της Τουρκίας, η οποία πρέπει να πούμε είναι πολύ κοντά στη δική μας, στην λαϊκοποπ δική μας βέβαια, είναι πιο κοντά. Και επίσης να πούμε ότι αυτό δεν είναι καθόλου καινούριο, αυτό συμβαίνει για όποιον έχει πάει από εκείνη την πλευρά καλοκαίρι και άλλη περίοδο, όντως κάποιοι σταθμοί της Τουρκίας μπαίνουν ενίοτε πάνω στις ελληνικές, εντός εκτός αγωγικών, συχνότητες. Άρα δεν λέει κάτι καινούριο εδώ το θεματάκι. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ε, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
2: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
1: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
3: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
4: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
5: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
6: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
7: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
6: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
7: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948-3039-87.
6: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
8: Εγγραφές από 28 Αυγούστου.
9: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders Classic Clean 330ml μόνο 3,47. Skip XXL μόνο 8,99. Και Kleenex Spray σε χρυσές τιμές. Σουπλίν Ultra 55 μεζούρες μόνο 3,59. Γαλαξίας.
10: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
11: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
10: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
12: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
13: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
14: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
15: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8 και ακούτε την ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρυθμίση των ήχων, και αν μη τι άλλο, εδώ δεν πρόκειται ποτέ να μας καλύψει τουρκικός ραδιοφωνικός σταθμός. Είναι λίγο δύσκολο. Τώρα με ακούστε κάτι τουρκική παραδοσιακή μουσική, μπορεί και να βάλουμε κάποια στιγμή. Ξέρω. Την περίοδο της αλώσεως ίσως. Λοιπόν, πάμε στην Εσπρέσο, στην πρώτη σελίδα είπαμε. Καλοκαίρι είναι, να αναφέρουμε και τον λεγόμενο lifestyle ή κίτρινο για άλλους τύπο. Ο δήμαρχος Πάτμου Νικήτας Τσαμπαλάκης μιλά αποκλειστικά στην Εσπρέσο και στη συνάδελφο την κυρία Τριάντου για τη βασίλισσα της Pop. Μη ρωτήσετε τώρα ποια είναι η βασίλισσα της Pop. Βέβαια, αυτό αποκαλούμενη πλέον βασίλισσα της Pop. Η Μαντόνα πήρε μαζί της ένα κομμάτι από την ψυχή της Πάτμου. Αυτό το λέει για καλό. Έτσι. Δεν ακούγεται και πολύ καλό, αλλά για καλό το λέει. Συνέντευξη που βγάζει λαβράκια. Πουθενά εδώ εισαγωγικά λες και η συνέντευξη βγάζει ψαράκια δηλαδή. Από πότε η Δημοτική Αρχή ήξερε ότι θα έρθει, που έμεινε η Σταρ και πώς την αντιμετώπισαν οι κάτοικοι της Πάτμου. Με ψυχραιμία. Η Πάτμος, πρέπει να πούμε, αν δεν έχετε πάει, ότι είναι από τα νησιά που διατηρούν ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών γενικά, και αυτό οφείλεται, πρέπει να το πούμε αυτό, οφείλεται εν μέρη στην προστασία που υπάρχει για το νησί εξαιτίας της υπάρξεως του μοναστηρίου και της σπηλιάς της λεγόμενης της Αποκαλύψεως, εκεί δηλαδή που ο Άγιος Ιωάννης, ένας από τους 12 μαθητές, τους 13 μάλλον μαθητές του Ιησού του Ναζωραίου, έγραψε το εμβληματικό αυτό κομμάτι της νέας, της Καινής Διαθήκης. Πολύ ωραίο κείμενο, σουρεαλιστικής φύσεως, βέβαια προφητικής κατά τη θρησκεία φύσεως, και του οποίου αν είχε πάρει τα δικαιώματα, να μου πείτε ποιος να τα πάρει, η κληρονόμη του το Αγίου Ιωάννη, τέλος πάντων, με πόσα έργα της κουλτούρας, είτε σπανίως της υψηλής ή της αξιοπρεπούς, συνήθως της χαμηλής κουλτούρας, πόσα από αυτά τα έργα έχουν ασχοληθεί εμέσως ή άμεσα με την Αποκάλυψη, είναι εντυπωσιακός ο αριθμός. Αλλά πάμε σε ένα γόνο εφοπλιστών με ελικόπτερο κόκας. Ελικόπτερο κόκας, δηλαδή ήταν φτιαγμένο το ελικόπτερο από κόκα? Όχι. Η κινηματογραφική προσγείωση σε πλάζ, τις πέτσες και η καλονή που το έσκασε. Και διάφορες άσχετες φωτογραφίες. Η μία είναι σχετική, η άλλη είναι άσχετη. Πρωταγωνιστής της υπόθεσης Bon Viver, καλοζωιστής δηλαδή, με εστεμένες στην ερωτική ατζέντα του. Έχει κάποιες πριγκίπισες προφανώς ο άνθρωπος και καλά έκανε. Ράμπο θανάτου σε ολέθρια σχέση, κόκκινος κύκλος στη Νέα Σμύρνη, κόκκινος κύκλος εισαγωγικά πάλι καλά, τη σκότωσε και μετά αυτοκτόνησε, όλα όσα έγιναν χθες τα ξημερώματα. Τώρα κανονικά δεν θα πρέπει να κάνουμε χιούμορ με αυτά τα πράγματα, αλλά η παρουσίασή τους είναι χιουμοριστική. Η εφημερίδα των συντακτών. Αξιωματική αντιπολίτευση, σε εισαγωγικά, οι ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή. Πολιτική κρίση, πολιτική σε κρίση. Η πολιτική κρίση με ΙΤΑ, η πολιτική σε κρίση με Μικρογιώτα. Στους 51 ανέρχονται οι εκτός κομμάτων βουλευτές. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων μετά το Φεβρουάριο του 2012, που είχαν φτάσει στους 63 λόγω μνημονίων. Και όντως εκεί, με αυτή την κατάσταση, προσυδειάζει, σε αυτή την κατάσταση προσυδειάζει η σημερινή πολιτική κατάσταση. Ποιοι είναι, από πού προέρχονται και πού κατευθύνονται. Ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, βασικός τροφοδότης των ανέστιων βουλευτών. Λογικό. Πασόκ, Διαμαντοπούλου εναντίον Δούκα.
στενό συνεργάτη τη πρώην Επιτρόπου, απαντάει ανταυτή στο άρθρο του Δημάρχου Αθηναίων που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα των συντακτών του Σαββατοκύριακου, ανοιχτή αμφισβήτηση τη απόφαση του συνεδρίου του κόμματο για τι συνεργασίε, όπω το ανέδειξε το θέμα και η Εστία. Κυβέρνηση, αντιπολίτευση, επανεκκίνηση στη ΔΕΘ. Τι επανεκκίνηση? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέστρεψε και προκαλεί. Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό που είπαμε, ρε παιδιά, δεν υπάρχει καμία βιάση. Έτσι, έπρεπε. Κρατεώταν μια εβδομάδα ακόμα να συνεδριάσει 31 Αυγούστου. Σπέτσες. Τράνζιτ ελικόπτερα χωρίς ελέγχους. Αναφέρεται στο θέμα με τον εφοπλιστή. Πρόγραμμα Pulse. Τουριστική παράδειση, σε εισαγωγικά, χωρίς παιδιά στην Ευρώπη. Είχαμε και πρεμιέρα για τη Super League, το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου δηλαδή της Ελλάδας, της πρώτης κατηγορίας, έτσι. Αυτά όμως περισσότερα θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε αργότερα από το Arcadia Sports Show με τον Χριστό Καρνέζη, λίγο μετά τις 2. Η εφημερίδα Κόντρα, την ώρα που η κυβέρνηση άρχισε να απομακρύνει στα κρυφά τους Πάτριωτ από την Κάρπαθο, πώς γίνεται να το κάνει στα κρυφά βέβαια αυτό, αλωνίζουν οι Τούρκοι στα θαλάσσια πάρκα. Τουρκικά αλλιευτικά τα έκαναν σουρωτήρι με το λιμενικό να κάνει τον τροχονόμο. Αυτό που γίνεται κάθε χρόνο δηλαδή πάνω κάτω. Απλώς τώρα έχει πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις λόγω και της προηγούμενης τουρκικής προκλητικότητας. Φόβοι ότι η πείνα θα λάβει εφιαλτικές διαστάσεις, έρχεται παγκόσμια καταιγίδα στα τρόφιμα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι. Δεν θα έχουν διαβάσει τις δηλώσεις του κ. Θεοδωρικάκου όμως αυτοί οι οικονομολόγοι και τι ξέρουν τώρα οι οικονομολόγοι. Τρεις προτάσεις της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής, συμπαράταξης, έτσι. Πώς θα αποζημιώνονται γρήγορα πυρόπληκτοι και πλημμυροπαθείς. Ιός του Δυτικού Νείλου χωρίς φάρμακο και εμβόλιο εξαπλώνεται σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ναι, γιατί άμα έβγαινε εμβόλιο θα το κάνανε. Νέα γυναικοκτονία. Πόζαρε με όπλα στα social media ο Αλβανός δράστης της τυχερής δολοφονίας της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη. Και εάν χρησιμοποιείτε το IRI στο σύστημα για να πληρώνετε ή να μεταφέρετε χρήματα, προσέξτε τώρα πότε θα μπαίνει φόρος. Ανησυχία έχει προκαλέσει αρκετούς πολίτες η συζήτηση γύρω από τους ελέγχους ΣΑΔΕ στις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS. Ωστόσο, οι απλές καθημερινές συναλλαγές μεταξύ συγγενών και φίλων δεν σημαίνει ότι αποτελούν αυτομάτως δωρεές ή εισόδημα που φορολογείται. Όπως διευκρινίζεται, αυτό που εξετάζεται είναι η πραγματική αιτία της μεταφοράς των χρημάτων και όχι το ίδιο το μέσο πληρωμής. Η στήλη κόντρα σε όλα. Κοροϊδεύουν την κοινωνία. Μετά με την επιστροφή τους στην Αθήνα, όσοι τελικά κατάφεραν να πάνε ολιγοήμερες διακοπές, θα βρεθούν μπροστά στον εφιάλτη της ακρίβειας, λέει. Η κυβέρνηση συνεχίζει απτόητη το παπατζιλίκι. Πω, από τι εκφράσεις. Υποσχόμενη μειώσεις τιμών και συμφωνίες κυρίων από την άλλη εβδομάδα, αλλά στα ράφια των σούπερ μάρκετ οι τιμές διαρκώς ανεβαίνουν. Σε συνδυασμό με τον εφιάλτη των ενοικίων που έχουν φτάσει τιμές Μανχάταν. Εντάξει, ρε παιδιά, όχι και Μανχάταν. Δεν έχετε πάει στο Μανχάταν, δείτε τις τιμές μου φαίνεται. Η κατάσταση για νοικοκυριά και φοιτητές είναι μη διαχειρίσιμη. Όσο για το περιβόητο πακέτο της ΔΕΘ, δεν πρόκειται να λύσει κανένα πρόβλημα. Με ψίχουλα δεν γίνεται κοινωνική πολιτική, ούτε διορθώνονται οι ανισότητες. Ναι, αλλά θα δώσει, λέει, 2 δις σε κοινωνικά μέτρα. Μέτρα κοινωνικής πρόνοιας, αν θέλετε. Τώρα, 2 δις θα είναι και παραπάνω. Θα είναι και ενδεικτικό για το που πάει η βαλίτσα, σε εισαγωγικά, όσον αφορά το χρόνο των εκλογών. Και κτηνοδία, ο οδηγός αυτοκινήτου πάτησε σκύλο που κοιμόταν σε δρόμο στην Κέρκυρα. Ναι, είναι κτηνοδία, αλλά τώρα εδώ μπροστά στις άλλες. Η εφημερίδα Star. Λύθηκε το μυστήριο με τον άνδρα της Γιούσεφ. Α, ήτανε μυστήριο, παιδιά, δεν το ξέραμε. Λύθηκε πάντως. Όχι από το Sherlock Holmes. Δείχνει πρώτη φορά τον πατέρα του παιδιού της. Μη ρωτήσετε που τον δείχνει τώρα.
τυφλωμένος από έρωτα φωνιάς, αυτό που αλλού παρουσιάζεται με διαφορετικό τρόπο, παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού, δολοφόνος και αυτόχειρας εραστής, η κρυφή σχέση με την Τζουλιέτα και το φωνικό καρτέρι. Παντρεύτηκε απροειδοποίητα η Όλγα Σκιαδαρέση. Μυστικός γάμος της κόρης της Μάλφα. Ποιος είναι ο γαμπρός και πού έγινε ο γάμος? Όχι, πρέπει να σας ρωτήσει προφανώς. Ντέμις και Γιώργος Νικολαίδης, άλλο θέμα κουτσομπολίστικο. Σαν ξένη παντέρας και γιος. Κοινωνικής κριτικής, συγγνώμη. Και συνεχίζεται η κόντρα Γεωργιάδη με Ακρίτα, Έλληνα Κρήτα. Η Μαντώνα παίρνει μπάλα τη Μανολίδου, τι της απαντά για το Ζάμπλουτος. Και Σάλος με το γόνο πασίγνωστης οικογένειας και την ανώμαλη σε εισαγωγικά προσγείωση στις Πέτσες. Το ελικόπτερο της Κόκας και ο εφοπλιστής. Ποιος είναι ο Ζεν Πρεμιέ? Ήτα Σίγμα, δίνει και τα αρχικά, με τις αμέτρητες κατακτήσεις στο γυναικείο φύλο. Η αλλοδαπή συνεπιβάτηδα μοντέλο και πώς δόθηκε η εντολή να αφαιθεί ελεύθερος.

political. Επανεκκίνηση της κυβέρνησης για 85η φορά τα τελευταία 7 χρόνια. Στην τελική ευθεία για τη ΔΕΘ σήμερα συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Είπαμε, δεν χρειαζόταν. Κλειδώνει το καλάθι των παροχών με φόντο την Ατζέντα 2030. Σε παρένθεση λέμε εμείς, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει.

κεντρικό θέμα. Επιποδός Ελλάδα και Κύπρος, σιρήνες πολέμου στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπα, παιδιά. Όπα. Όπα. Η αντιπαράθεση Ισραήλ-Τουρκίας αποκτά πλέον άκρος ανησυχητικές διαστάσεις. Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον ακόμα πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Βέβαια, ακολούθησε αυτό που έχει κάνει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Δεν έκανε κάτι άλλο η Τουρκία. Απλώς, αν πάει ο κ. Νετανιάχου στην Τουρκία, θα συλληφθεί. Βέβαια, και ο κ. Νετανιάχου πνέει τα λίσθια, δηλαδή μετράει αντίστροφα, διότι έχουμε εκλογές σε λίγο, σε λίγες ημέρες στο Ισραήλ. Και δεν είναι φαβορή για να επανεκλεγεί. Αλλά σε ρήνας πολέμου, ρε παιδιά. Really. Το μανιφέστο. Αντισημιτικά γκρουπούσκουλα επί το έργον. Το γκρουπούσκουλα παίρνει από την αριστερισμό, έτσι λέγονται τα γκρουπούσκουλα. Εικόνες ντροπής για τη χώρα. Α. Ολοκληρώθηκε η παρανομία, ακυρώθηκε και η τελευταία άφιξη του Ισραηλινού κουραζερόπλοιου Crown Iris στη Σύρο. Έρευνα για τη διακρύβωση αξιόπινων πράξεων, όπως παρακόλληση συγκοινωνιών και δημόσιας υποκίνησης βίας ή μίσους. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα φορτώσουμε τα οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές. Γενικά. Στις επόμενες γενιές της Νέας Δημοκρατίας προφανώς θα φορτώσει οικονομικά βάρη, γιατί δεν πρόκειται να αποπληρώσει τα δάνεια που έχει πάρει το κόμμα. Σοφία Βούλτεψη, αντικειμενική, όπως πάντα, εταιρική σχέση στη σκιά των απειλών για Ελλάδα-Τουρκία. Και Πασόκ Ελλάς, τους ενώνει το μίσος για την κεντροδεξιά κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση των ολίγιστων με ακοστολόγητα προγράμματα, έτσι αναφέρονται εδώ, και λαϊκίστικες υποσχέσεις προσπαθούν να κοροϊδέψουν τους πολίτες. Άρα πάνω κάτω μπορεί να θεωρηθεί ότι όλοι το ίδιο κάνουν. Και πακέτο ΔΕΘ σύμφωνα με το μανιφέστο, βέβαια, οπότε μην το παίρνετε και πάρα πολύ της μετρητής. Πάρτε το επιπιστώσει. Έρχεται σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού από το 2027. Ζήσε μαύρε μου να φας 13ο μισθό. Είπαμε αυτή την περίοδο ότι ακούτε από το 27, ατζέντα 2030, όλα αυτά είναι εντελώς θεωρία.

Η One Voice Business and Politics, η Αθήνα πιο ακριβή και από το Ντουμπάι. 11.200 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο στο Βερολίνο, 11.900 στην Αθήνα. Βέβαια, άλλος ο τίτλος, άλλη σύγκριση, με συγκρίνει με Βερολίνο και όχι με Ντουμπάι. Το ελληνικό τρομπάρει τη φούσκα στα νότια προάστια.

Εθνικός κήρυκας. Εμπορικός πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών με Καναδά. Αντίμετρα ετοιμάζει ο Καναδάς στις αρχές Σεπτεμβρίου. Και όπως είναι ρεπορτάζ του Associated Press που αναδημοσιεύεται εδώ, σε νέα φάση έρχεται η εμπορική αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων στην Ουάσιγκτον και την επιβολή αμερικανικών δασμών 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Οτάβα ανακοίνωσε ότι θα απαντήσει με αντίμετρα από τις 8 Σεπτεμβρίου, ενώ δεν έχουν προγραμματιστεί νέες συνομιλίες. Ήταν αυτό που ήταν σίγουρο ότι θα βρεθεί λύση ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρωθυπουργός του Καναδά ήταν επιφυλακτικός και δικαιώθηκε ποιος φυσικά ο Πρωθυπουργός του Καναδά. Οι νέοι δασμοί, όπως αναφέρει πάντα το Associated Press, αφορούν περίπου το 5% των καναδικών εξαγωγών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ προανήγγειλε μέτρα προστασίας για κλάδους που πλήττονται, μεταξύ των οποίων ο χάλιβας, τα γαλακτοκομικά, οι ηλεκτρικές συσκευές, ο αγροτικός εξοπλισμός, η χαρτοβιομηχανία και τα ηλεκτρονικά. Υπογεννητικότητα, η κοινή απειλή για την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ακόμα και εκεί υποχώρησαν οι γεννήσεις. Καπέλο και υπομονή για τους επισκέπτες της Αθήνας. Τουρίστες με καπέλα, σχετική φωτογραφία υπάρχει, αναζητούν λίγη σκιά στους αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας, καθώς η ζέστη και αυξημένη κίνηση του φετινού καλοκαιριού κάνουν την προστασία από τον ήλιο άκρος απαραίτητη.

Και επειδή έλεγε πριν η ελληνική, τέλος πάντων, η εφημερίδα που εκδίδει στην Ελλάδα, ότι τιμές Μανχάταν στην Αθήνα, ρεκόρ τιμής, λέει ο Εθνικός Κήρυκας που εκδίδει τις Ηνωμένες Πολιτείες, ρεκόρ τιμής ανά τετραγωνικό για διαμέρισμα στην Αστόρια. Ούτε καν στο Μανχάταν.

Και πάμε και στην απογευματινή. Δεκαετής σχεδιασμός με ορίζοντα το 2035 εδώ τώρα, ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα 14 νέα μέτρα για φτηνά σπίτια. Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για κοινωνική στέγη, στο επίκεντρο ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, νεαρά ζευγάρια, φοιτητές και δημόσιοι υπάλληλοι. Βέβαια το γράφει ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς στο σχετικό θέμα. Κινήσεις ΜΑΤ με Patriot στη γεωπολιτική σκακέρα έφυγαν από την Κάρπαθο για να εγκατασταθούν στη Σούδα. Στο τραπέζι και η μεταφορά των πυράβλων από τη Σαουδική Αραβία στον Εύρο. Αναδιάταξη δυνάμεων μετά τη συμφωνία της ΜΕΚΑ και τις απειλές του Ιράν.

Η Kimberly, τι να ξεχάσει αυτή, Kimberly Guilfoyle, υποτίθεται Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Ελλάδα. Η Kimberly στο Ιόνιο με τη Lamborghini των θαλασσών. Υπερπολιτελείς διακοπές. Η πρέσβης των ΗΠΑ φιλοξενείται στο πλέον Λουσάτο, καταμαράν του κόσμου. This is it, έτσι λέγεται το πλέον Λουσάτο, καταμαράν του κόσμου. Και μας κάνει εντύπωση γιατί όντως είναι εντυπωσιακό ο σκάφος. Δεν μπορούσαν να βρουν μια πιο ωραία ονομασία, μάλλον όχι. Και η Ελλάδα κορυφαίος προορισμός για εξωσωματική. Η χώρα μας αποτελεί μια οικονομικά προσιτή και αξιόπιστη εναλλακτική για την απόκτηση ενός παιδιού. Έρχονται, λέει, από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα για να κάνουν να προχωρήσουν εξωσωματική γονιμοποίηση πλέον. Μάλλον ομογενείς είναι και το συνδυάζουμε τις διακοπές. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, καθώς φτάσαμε στη μία, και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: Easy.
1: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
2: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: φτιάχνει στήριγμα. Θα δώσω τον Τιμίτα, θα κατεβάζουμε το στήθο. Σου συγκεκριμένο! Εκπληκτικό γκολ από τον νέο Τιμίτα. Κοντάξατε ένα το λεπτό.
1: Μένει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Πάσα μου συνεχίζω με τον παράλληλο, θα δεις τον Μπαρτόλο. Σε την παλιά του Μπαρτόλο. Δεύτερη ασίστ του Μπαρτόλο είναι ο Μίχαηλ Καρντάσκι.
1: Αφήνω τη δουλειά και την παρέα μου, αστέρα μου.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
4: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
2: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
4: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
2: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
4: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
2: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
2: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
5: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.

πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Arcadia 38 ASCC απ' έξω, ο Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Πάμε στην ελεύθερη ώρα, την αληθινή πατριωτική εφημερίδα κατά δική της βέβαια δήλωση ή κατά δικό της αυτό χαρακτηρισμό. Το άγαλμα που δίχασε το Λαύριο και αποτυπώνει την οτροπία του λαού να κομματίζεται και να κατηγορεί τρεις τελίτσες. Από ό,τι βλέπουμε στη φωτογραφία, η οποία δεν είναι και πολύ καθαρή λόγω της ίδιας της εκτυπώσεως της ελεύθερης ώρας, μάλλον για λόγους ηθικής ή ψευτοηθικής θα λέγαμε, βιοηθικής υπάρχει διχασμός. Μέγας κίνδυνος για τον ελληνισμό κάτω τα χέρια από τη Μονή Σινά. Μια ανάσα από τα προφητικά λόγια του Ιωσήφ Βατοπεδινού. Τώρα πως είσαι μια ανάσα από προφητικά λόγια δεν ξέρουμε, ξέρει η εφημερίδα. Οι Εβραίοι θα ερεθίσουν τους Τούρκους να εισβάλλουν εις την Ελλάδα. Η μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, το Ιράν και τα δεινά που έρχονται. Είχε προβλέψει τη μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, μπράβο. Και στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στη Σαντορίνη, τι γίνεται, μυροβλίζουν και δακρύζουν δύο εικόνες του Χριστού. Υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες που δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, σαν να μην τις έχουν καθαρίσει καλά τις εικόνες φαίνεται. Πιστοί κατηγορούν τον Μητροπολίτη Θύρας για απόπειρα απόκρυψης του σημείου. Γέροντες της Ορθοδοξίας έχουν κάνει λόγο για χτύπημα της Τουρκίας και του Εγκέλαδου στο Αιγαίο. Ταυτόχρονα ή κατά διαδοχή. Η ναυτεμπορική μέτρα 4 δισεκατομμύρια. Τι δύο που είμαστε εμείς. 4 δισεκατομμύρια πριν από την κάλπη. Τα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση με ορίζονται το 2027. Εμπροστοβαρές το πακέτο. Σε βάθος τετραετίας η υλοποίηση των υποαξιολόγηση εξαγγελιών σε προτεραιότητα οι παρεμβάσεις που θα φανούν άμεσα στις τσέπες των πολιτών. Αυτό σημαίνει εμπροστοβαρές. Κύριος στόχος η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ακρίβειας. Ωραία επιδόματα έρχονται. In my vein, pleasure mostly ends in pain. Temptation is a part of us. Άλλωστε έτσι αντιμετωπίζει τους πολίτες, την πλειοψηφία των πολιτών. Η σημερινή κυβέρνηση είναι πλέον πασίγνωστο και πασίδηλον. Ως επέτες επιδοματούχους.

Τοπικές ειδήσεις λιγοστές θα λέγαμε σήμερα, δεν εξεδόθησαν εφημερίδες της περιφέρειας Πελοποννήσου, έχουν πάει διακοπές οι άνθρωποι και καλά κάνουν. Οπότε πάμε στο Υπουργικό Συμβούλιο που και τι είπε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγη ώρα. Έτοιμοι να προασπίσουμε ανα πάσα στιγμή τις περιοχές ελληνικής κυριαρχίας, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης και είπε και άλλα βέβαια, να τα δούμε σιγά σιγά. Στον οδικό χάρτη λοιπόν με τον οποίο θα πορευτεί ή στον οποίο θα πορευτεί η κυβέρνηση και στις προτεραιότητες στο δρόμο προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή στο κομμάτι αυτό του Υπουργικού Συμβουλίου που μόνο αυτό αφορά την επικαιρότητα ουσιαστικά. Αφού κλειδώνει το πακέτο μέτρων που θα ανακοινωθεί στη Θεσσαλονίκη και παράλληλα υπάρχουν και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή εν μέσω Θέρους. Το μήνυμα προς την Άγκυρα, μεταξύ άλλων που έστειλε ο κ. Μητσοτάκης, είναι ότι οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας. Εν προκειμένου βέβαια η τελευταία φάση ήταν δράση της Τουρκίας και όχι δική μας δράση. Και έχουμε ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης την επόμενη Δευτέρα. Ή κατά το λαϊκός λεγόμενο τέρματα δίφραγκα. Ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα έργα που υλοποιούνται. Από την κυβέρνηση σημειώθηκε πως με την αξιοποίηση των πόρων αυξήθηκε το ελληνικό ΑΕΠ σε σχέση με το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μέσω βοηθείας βέβαια και όχι μέσω παραγωγής, έτσι. Υπήρξε μεγάλη πρόοδος σε επενδύσεις. Αυτό θα φανεί μετά βέβαια κατά πόσον είναι κάτι το οποίο είναι βιώσιμο. Και επιταχύνθηκαν μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Τώρα αυτό με τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις προφανώς εννοεί και αυτό το νέο νομοσχέδιο για τσαπέ, ας πούμε, το οποίο φυσικά δεν έχει αναδρομική ισχύ. Και μεταξύ άλλων έμφαση, όπως είπε, δίνεται σε δράσεις που έχουν σχέση με την ψηφιοποίηση του δημοσίου ακόμα, την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, ακόμα δεν έχει τελειώσει αυτό, την αγορά ενέργειας με ΑΠΕ, τις μεταφορές, την υγεία κλπ. Αναφέρθηκε και στη μάχη που, όπως είπε, έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε διαφορετικά μέτωπα αυτό το καλοκαίρι. Βέβαια είπε ότι είναι θλιβερό που είχαμε νεκρούς. Και σημείωσε πως το 2028 η Ελλάδα θα παραλάβει πρώτη τα καινούργια Καναντέρ. Επίσης αναφέρθηκε και φυσικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και στο ορόσημο των 200 χρόνων από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, το οποίο είναι το 2030 βέβαια. Και τόνισε πως πρέπει να βρει τη χώρα πιο ισχυρή και παραγωγική και πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις μιας ιδιαίτερως ταραγμένης εποχής. Και γιατί είπε πρέπει να βρει τη χώρα πιο ισχυρή, αναφερόμενος και σε εκλογές. Γιατί αν είχαν γίνει τώρα οι εκλογές και μέχρι το 2030 ήταν η θητεία, θα έλεγε θα βρει τη χώρα πιο ισχυρή. Τώρα λέει πρέπει να βρει, για προσέξτε, μην κάνετε καμία ανοησία σε εκλογές. Υπονοώντας αυτό, Επίσης αναφέρθηκε στη μείωση του δημοσίου χρέους. Για πρώτη φορά μια κυβέρνηση σταθερά μειώνει το χρέος με τέτοια ταχύτητα που η Ελλάδα πολύ σύντομα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Γιατί αυτός είναι ο στόχος μας, να είμαστε προτελευταίοι. Και σημείωσε απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων να υποβιβάζουν μια μεγάλη εθνική επιτυχία σε αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια στιγμή που η Ελλάδα δεν είναι φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Ναι. Δεν είναι έτσι ακριβώς βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Γιατί αναφέρεται στο δεκαετές ομόλογο και όχι στο πενταετές, είστε πιο μακροπρόθεσμες μεθόδους, αν θέλετε, δανεισμού. Όπου εκεί
Η Γαλλία, ας πούμε, είναι πιο, ακόμα πιο, θα λέγαμε, μια οικονομία η οποία θεωρείται πιο ανταγωνιστική από την ελληνική και πιο αξιόπιστη. Εκτός αν θέλει να μας πει ο κύριος Μητσοτάκης ότι η Ελλάδα θεωρείται, επειδή δανείζεται φθηνότερα λόγω των όρων που υπάρχουν από τη συμφωνία που έκανε το τετάρτο του μνημονίου και όχι κανέναν άλλο λόγο, ότι είναι πιο ισχυρή η οικονομία της Ελλάδας από τη Γαλλία και την Ιταλία. Δηλαδή για γέλια. Για γέλια πραγματικά. Για γέλια ή για κλάματα. Ανάλογα πώς το βλέπει κανένας. Και για να μην συμπεριλάβουμε και τη σπέκουλα που γίνεται με τα ομόλογα από φαντς, από χρηματιστές κτλ. Έτσι. Και αναγνωρίζεται από την κυβέρνηση και μέσω των αναφορών του κ. Μητσοτάκη ότι το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και οικογένεια είναι προφανώς η ακρίβεια. Οι τιμές σε τρόφιμα όπως λάδι, φρούτα και λαχανικά εμφανίζονται μειωμένες αυτό το μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο, συγκυριακά πιθανώς. Από την 1η Σεπτεμβρίου που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και από την αγορά για τα σχολικά είδη. Πόσες φορές το έχουμε δει αυτό τα τελευταία χρόνια? Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο λαμβάνονται πρωτοβουλίες για τα σχολικά είδη και βγαίνουν κάποια σχολικά είδη κατωτά της υποστάθμης, θα μπορούσα να πω, φθηνότερα. Αλλά τα σχολικά είδη, τα αξιόπιστα, είναι πάντα πιο ακριβά. Και αυτό είναι μια πρακτική, βέβαια. Και είπε και για την Τουρκία, όπως αναφέραμε και πριν, ότι δεν μας επηρεάζουν οι πράξεις της Τουρκίας και εμείς έχουμε το σχεδιασμό μας και το μόνο που συζητάμε με την Τουρκία, όπως είπε, εντάξει, είναι η εθνική κόκκινη γραμμή αυτή, υποτίθεται, την οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Τίποτε άλλο δεν υπάρχει μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας να συζητηθεί.

Για πάμε τώρα στον Άδωνη Γεωργιάδη. Επίθεση, παράξενο, στους επικεφαλείς Ελλάς και Πασόκ από τον Υπουργό Υγείας. Μετά από ένα διάστημα, προφανώς ήταν γιατί ήταν σε διακοπές, κατά το οποίο εκφράστηκε κάποιες φορές με κολακευτικό τρόπο για τις πολιτικές ικανότητες του Αλέξη Τσίπρα, ο Άδωνης Γεωργιάδης επέστρεψε με επιθετικούς τόνους αναφερόμενος στον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μίλησε λοιπόν στο Sky αρχικά σήμερα, αρχικά αναφέρθηκε στην επικείμενη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, λέγοντας ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις εκλογές του 2027, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αυτή είναι η τελευταία εμφάνιση του κυρίου Πρωθυπουργού πρώτων εθνικών εκλογών. Τι εννοεί αυτή είναι η τελευταία εμφάνιση? Σε ΔΕΘ προφανώς εννοεί. Άρα θα είναι μια ΔΕΘ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα, αν το, δεν ξέρουμε πώς το είπα ακριβώς, γιατί εδώ διαβάζουμε από τις αναπαραγωγές την, αν θέλετε, την παρουσίαση του θέματος σε ιστοσελίδες. Αν το είπε έτσι, είναι διφορούμενο. Εννοεί προφανέστατα, επαναλαμβάνουμε, ότι είναι τελευταία εμφάνιση του Πρωθυπουργού σε ΔΕΘ πρώτων εθνικών εκλογών και όχι τελευταία εμφάνιση γενικά πρώτων εθνικών εκλογών, έτσι. Επίσης είπε για τον κύριο Τσίπρα ότι εμένα η πράξη του να προηγηθεί του Πρωθυπουργού δείχνει απλώς για άλλη μια φορά ότι δεν έχει νόημα κάποιος να επενδύει στο rebranding, όπως το είπε, του Τσίπρα. Πάντα ένα παλιόπεδο ήταν, ένα παλιόπεδο παραμένει. Παλιόπεδο. Η πράξη αυτή είναι πράξη από ένα παλιόπεδο. Και προχώρησε ακόμα πιο εντυπωσιακά. Η ΔΕΘ έχει μια χορογραφία. Κάποιους κανόνες. Εντάξει, τι χορογραφία? Χορογραφία. Αυτοί οι κανόνες στηρούνται απαρέγκλιτα εδώ και 70 χρόνια. Δεν έχει σκεφτεί κανείς να τους παραβιάσει. Η πιο σκληρή πολιτική αντίπαλη στις πιο μεγάλες πολιτικές μάχες. Κανένας δεν σκέφτηκε να πάει να κάνει κάτι τέτοιο. Το κάνει πρώτος ο κύριος Τσίπρας. Είναι ένα παλιόπεδο. Ο πραγματικός χαρακτήρας είναι αυτός. Δεν μπορεί να αλλάξει. Το να αναφέρεται σε πρώην πρωθυπουργό, τέος πρωθυπουργό, ως παλιόπεδο, από τη μία πάλι καλά θα πείτε, από την άλλη τώρα δεν είναι εκφράσεις αυτές. Επίσης χορογραφία στη ΔΕΘ. Φημένη είναι η ΔΕΘ. Μπράβο. Προφανώς εννοούσε σκηνοθεσία. Και σχολίασε και τις επιδόσεις του της Ελλάς στις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι και καμιά επιτυχία, είπε ο κ. Τσίπρας, το ότι ξεπέρασε το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Εδώ έθαψε και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο Τσίπρας έφυγε ως αποτυχημένος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ με 17,7% και τον λιβανίζουμε τώρα σαν σούπερ επιτυχημένο με 16%. Ξαναλέω, ο κύριος Τσίπρας έφυγε το 2023 από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ως αποτυχημένος γιατί πήρε 17,7%. Άρα, αν τώρα πάρει 17,7%, παραμένει αποτυχημένος. Δεν αλλάζει το status quo. Αυτό είναι. Βέβαια, εκεί θα έπρεπε να ρωτηθεί αν πάρει ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία 25%. Είναι υπεραποτυχημένος γιατί πήρε το 23-41, ας πούμε. Πάει έτσι ακριβώς. Αναφερόμενος στον έτερο πολιτικό αντίπαλο του κ. Μητσοτάκη, έδειξε να υποτιμά τις δυνατότητές του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει. Οι ίδιοι οι Πασόκοι, μετά τις ευρωεκλογές, είπαν δεν τραβάει ο αρχηγός και έκαναν ολόκληρη εσωκομματική διαδικασία επειδή δεν τραβούσε ο αρχηγός. Τώρα, μετά από 2 χρόνια, ξαναλένε δεν τραβάει ο αρχηγός. Ποιος αρχηγός? Αυτός δεν τραβούσε την περασμένη φορά που τον ξαναβγάλανε. Δηλαδή, συγγνώμη, αφού δεν τραβούσε την περασμένη φορά, γιατί να τραβήξει τώρα? Πού απευθύνεται, θα μας πει το κύριος Γεωργιάδης τώρα? Εκεί που ξέρει απευθύνεται. Με τον έτσι εμβριθεί και θα λέγαμε ρητορικά άπτεστο και άρτιο λόγο του. Α, τώρα βέβαια σε τηλεοπτικό κανάλι τα είπα αυτά πρωί Δευτέρας. Εντάξει, ξέρει που απευθύνεται.

Να πάμε και στους αυτούς που κατηγόρησε, που στους οποίους επιτέθηκε μάλλον ο κ. Γεωργιάδης. ΔΕΘ 2026, μάχη της επόμενης μέρας. Ο Ανδρουλάκης ποντάρει στο σχέδιο, στο πρόγραμμα του Πασόκ δηλαδή. Ο Τσίπρας στην επιστροφή, στην Ιθάκη. Ναι. Ο Ανδρουλάκης λοιπόν θα επιχειρήσει και στη ΔΕΘ να αποδείξει ότι η αξιωματική αντιπολίτευση διαθέτει έτοιμη κυβερνητική πρόταση και κοστολογημένη, θα λέγαμε. Ενώ ο κ. Τσίπρας καλείται να δείξει ότι η επιστροφή του συνοδεύεται από κάτι περισσότερο από την προσωπική του απήχηση στις μάζες εντός εκτός εισαγωγικών. Στο επίκεντρο βέβαια βρίσκεται πάντα η οικονομία, αλλά πίσω από αυτήν κρίνεται ποιος μπορεί να καταλάβει τον πολιτικό χώρο ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την ελληνική αριστερά. Και οι ημερομηνίες τους είναι πολύ κοντινές. Στις 2 Σεπτεμβρίου ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη αυτό που χαρακτήριζε ως ότι το κάνει ως παλιόπεδο ο κύριος Γεωργιάδης. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν το οικονομικό σχέδιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Στις 3 Σεπτέμβρη, ημερομηνία πολύ σημαδιακή φυσικά για το Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στο Ηράκλειο στην επετειακή εκδήλωση. Στις 9 Σεπτεμβρίου ο πρώην πρωθυπουργός, η τέος πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για συνέντευξη τύπου και στις 12 με 13 ακολουθεί ο κ. Ανδρουλάκης. Και μετά θα έχουμε τις μετρήσεις για να δούμε ποιος προσέγγισε περισσότερο τους λεγόμενους κέντροαριστερούς ή κάπως αλλιώς ψηφοφόρους. Δεν περιμένουμε μεγάλες αλλαγές πάντως στις μετρήσεις. Φαίνεται να παγιώνεται μια κατάσταση ή τουλάχιστον έτσι να εμφανίζεται στις μετρήσεις, που είναι η μία φωτογραφία, όπως λέγεται, κατά το κοινότοπο της στιγμής. Αλλά πριν πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, να πάμε και σε κάτι άλλο αρκούντος ενδεικτικό για τον νέο σύγχρονο πολιτισμό. Brown Challenge. Τι είναι αυτό τώρα? Χρήστες του Instagram και του TikTok στο πλαίσιο του Brown Challenge, δηλαδή στην καφέ πρόκληση. Γιατί καφέ? Γιατί οι χρήστες έχουν βαλθεί να προσπαθούν να κλείσουν δημόσιες πισίνες, και όχι βέβαια ιδιωτικές, δεν τολμάνε, είτε αφοδεύοντας μέσα στο νερό, είτε ρίχνοντας περιτώματα από σακουλάκι που έχουν κρύψει μέσα στο μαγιό τους. Can we show them the way? Αυτό το challenge, τέλος πάντων, δεν ξέρω πάντων, αυτή η φάρσα εισαγωγικά, έχει εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα στην Ισπανία, όπου έχουν κλείσει ήδη περισσότερες από 300 πισίνες. Γιατί αφού γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να καθαριστούν προφανώς, και σύμφωνα με τον νόμο στην Ισπανία να παραμείνουν κλειστές για το κοινό από 24 έως 48 ώρες.

Και πού είστε ακόμα? Και πού είστε ακόμα, αγαπητοί ακροατές? Τι θα δείτε και τι θα δούμε, προκειμένου να έχουμε μεγαλύτερη απήχηση, να έχουν κάποιοι μεγαλύτερη απήχηση στα social media?

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
2: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
3: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
6: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
7: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
6: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
7: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948-3039-87.
6: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
8: Εγγραφές από 28 Αυγούστου. Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών.

Πάμε λίγο να δούμε την εικόνα της αγοράς όσον αφορά τις ανατιμήσεις τώρα, γιατί έχουμε θέμα και με τα καύσιμα πάλι. Και θα έχουμε, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι δείχνουν οι διεθνείς αγορές, πρόβλημα με τα τρόφιμα μέσα στο χειμώνα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις διεθνών εκτιμητών ή αν θέλετε fans και όσους βλέπουν την αγορά και το χρηματιστήριο, θα λέγαμε, των τροφίμων, μέσα στο χειμώνα ή αν θέλετε μέχρι το τέλος του χρόνου, οι διεθνείς τιμές των τροφίμων υπολογίζονται ότι θα αυξηθούν κατά 10%. Λόγω και των συνεχιζομένων γεωπολιτικών διαταραχών, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν έως και 86 εκατομμύρια τόνους εξαγωγών δημητριακών μέχρι το τέλος του χρόνου, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 17% των παγκόσμιων εξαγωγών. Και βέβαια ξέρετε το πρόβλημα, το γνωρίζετε, διότι μια χώρα που βασίζεται σε αυτού του είδους εξαγωγές είναι η Ουκρανία, και η οποία έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια για ευνόητους λόγους. Πέρα από τη διεθνή αγορά ενέργειας ή τροφίμων, η χώρα μας ως γνωστόν έχει μια δομική ιδιαιτερότητα, εκτός ότι είναι συνεχώς έχει βγει από μια κρίση δύσκολη, αν θεωρήσουμε ότι έχει βγει, δεν μπορεί να μειώσει τις τιμές με σταθερά ή αν θέλετε γενικά μέτρα, όπως η μείωση του ΦΠΑ, αλλά ως γνωστόν, και αυτό θα κάνει και στην προσεχή ΔΕΘ ο κ. Μητσοτάκης, ανακοινώνονται μέτρα επιδοτήσεων και επιδοματών. Τα οποία με τη σειρά τους προκαλούν νέες πληθωριστικές τάσεις στις τιμές. Και καθώς ήδη υποτίθεται, ας πούμε, ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, η όποια αύξηση, τώρα ας πούμε περιμένουμε και σοβαρές ανατιμήσεις στο νερό, που μπορεί να μην φαίνονται ότι θα φτάσουν το νερό, ας πούμε, σε δυσθεώρητα ύψη σε σχέση, ας πούμε, με το ρεύμα, για παράδειγμα, αλλά οποιαδήποτε τέτοια ανατίμηση είναι επιβαρυντική. Και καθώς η προηγούμενη ενεργειακή κρίση του 2022 άφησε πίσω της ένα υψηλό κόστος διαβίωσης στην Ελλάδα, καθώς οι τιμές των βασικών αγαθών και υπηρεσιών ουδέποτε υποχώρησαν στα πρώτης κρίσης επίπεδα, έχουμε μία νέα επιβαρημένη αφετηρία, καθιστώντας κάθε νέα ανατίμηση, όπως είναι λογικό, δυσανάλογα επαχθή για τα νοικοκυριά, που λέμε. Και βέβαια τα καύσιμα μπορεί να είναι συγκυριακώς αυξημένα, ας πούμε, στα νησιά, διότι έχουμε ακόμα τουριστική περίοδο. Αλλά αμόλυβδοι και ντίζελ έχουν ξεπεράσει πλέον τα 2 ευρώ κατά μέσο όρο ανά λίτρο, και αρκετοί είναι αυτοί που αναγκάζονται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους για οικονομικούς λόγους. Αυτό βέβαια γίνεται εδώ και καιρό,

όπως τονίζεται σε ρεπορτάζ της ΕΡΤ, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Την προηγούμενη εβδομάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 2,015 ευρώ το λίτρο, αλλά στις νησιωτικές περιοχές, αλλά και σε απομακρυσμένες περιοχές υπηρετικής Ελλάδας λόγω υψηλότερου κόστους μεταφοράς, οι τιμές είναι σημαντικά υψηλότερες, με την αμόλυβδη σε ορισμένες περιπτώσεις να προσεγγίζει ακόμα και τα 2,5 ευρώ το λίτρο, όπως γίνεται σε κάποιους πολύ δημοφιλείς προορισμούς. Το γεγονός ότι η τιμή των 2 ευρώ έχει γίνει πλέον καθεστώς, προφανώς προκαλεί πίεση στους καταναλωτές, καθώς η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης παραμένουν σε υψηλά επίπεδα στην Ελλάδα, παρότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, υπάρχουν τάσεις μείωσης των κόστων αυτών στη διεθνή αγορά, η οποία όμως η μείωση αυτή δεν περνάει ως γνωστόν στην αντλία στην Ελλάδα. Αυτό που περνάει αμέσως στην αντλία στην Ελλάδα πριν ακόμα δημιουργηθεί είναι όταν έχουμε αυξητικές τάσεις στην αγορά. Πάντα σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι οδηγοί έχουν περιορίσει τις μετακινήσεις τους, ενώ η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στις πωλήσεις φυσικά των καυσίμων και κατά τον Αύγουστο καταγράφηκε μεγαλύτερη κίνηση στα μεγάλα αστικά κέντρα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Γεγονός που μπορεί να συνδέεται και με το ότι αρκετοί πολίτες είτε δεν ταξίδεψαν για διακοπές είτε περιόρισαν τη διάρκεια τους.

Και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα έχουμε και πρόβλημα με το κόστος θέρμανσης, όπως αντιλαμβάνεστε, των οικοκυριών. Εκτός αν επιλέξουν κάποια άλλη εναλλακτική μορφή θέρμανσης.

Για να πάμε τώρα λίγο και στην κυρία Καριστιανού, η οποία προέβησε καταγγελίες για οργανωμένο σχέδιο με στόχο την ελπίδα για τη δημοκρατία, έτσι λέγεται το κόμμα της, αν το έχετε ξεχάσει, υποστηρίζοντας ότι οι άνθρωποι προσέγγισαν το νέο πολιτικό εγχείρημα με σκοπιμότητα και ότι η ίδια διαθέτει στοιχεία και μηνύματα για όσα συνέβησαν. Και μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι τις έκλεψαν το πρόγραμμα.

είπε δε σε τηλεοπτική τη συνέντευξη η κυρία Καστιανού ότι η προσθήκη του ονόματός της δίπλα στον τίτλο του κινήματος έγινε μόλις 2 μέρες πριν, παρά το γεγονός ότι η ίδια δεν επιθυμούσε αρχικά κάτι τέτοιο, αφού ούτως ή άλλως αναφερόταν βέβαια. Ο λόγος, σύμφωνα με την ίδια, για την προσθήκη του ονόματός της ήταν η ανάγκη προστασίας του νεοπολιτικού φορέα.

Και επίσης αναφέρθηκε σε πρώην στέλεχος του κινήματός της στη Θεσσαλονίκη, το ότι μιλάει ήδη για πρώην στελέχη βέβαια. Ισχυρίστηκε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο συγκέντρωνε κόσμο έναντι 20 ευρώ, λέγοντας, σύμφωνα με την ίδια, ότι τα χρήματα προορίζονταν για την ίδια. Και η πρόεδρος κάλεσε δημόσια πολίτες που ενδεχομένως έχουν δώσει χρήματα υπό αυτές τις συνθήκες να επικοινωνήσουν με το κίνημα, προκειμένου, όπως είπε, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Μιλάμε για μπακαλίστικες πρακτικές, τραγικές πρακτικές. Είτε ισχύει είτε δεν ισχύει, όλη η κατάσταση αυτή είναι τραγική. Τραγική, γραφική θα λέγαμε. Σε κάθε περίπτωση δήλωσε η ίδια ότι θα κατέβει το κίνημα ή κόμμα στις επόμενες εκλογές και θα παρουσιάσει και ένα πλαίσιο θέσεων στη ΔΕΘ. Ενώ υποστήριξε, όπως είπαμε, ότι έχει πέσει επανειλημμένα θύμα πνευματικής κλοπής πολιτικών προτάσεων, όχι πνευματικών δικαιωμάτων, πνευματικής κλοπής πολιτικών προτάσεων. Και έστρεψε τα πειρά της και προς τον κύριο Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι στοιχεία της ιδρυτικής διακήρυξης του δικού της κινήματος εμφανίστηκαν αργότερα σε αντίστοιχες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του τέως Πρωθυπουργού. Ανάλογο ισχυρισμό διατύπωσε και για τις θέσεις που παρουσίασε το κίνημά της σχετικά με τράπεζες, fund services και κόκκινα δάνεια.

μιας και λέγαμε πριν για, για την ακρίβεια και τις οικονομικές επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων, τώρα υποτίθεται ότι έρχεται οικονομική D-Day, Doomsday. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος θα ανακοινώσει σήμερα νέο πακέτο κυρώσεων κατά του Ιράν. Και η Τεχεράνη, όπως έκανε και τις προηγούμενες μέρες, απειλεί με στρατιωτικά πλήγματα τις χώρες που διευκολύνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ή συμμετέχουν, αν θέλετε. Μην το δένετε πάντως. Μην το δένετε ούτε αυτό, γιατί είδατε τι έγινε και με τον Καναδά. Αν και για τον Καναδά ήταν άσχημη εξέλιξη αυτή, θα δούμε πώς θα αντιδράσει βέβαια από το Σεπτέμβριο ο βόρειος γείτονας των ΗΠΑ και σύμμαχός τους βέβαια. Λοιπόν, εφόσον οι κυρώσεις που θα ανακοινωθούν από τον Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Μπέσεντ, είναι επαχθείς, το Ιράν δεσμεύεται ή δεσμεύτηκε ότι θα διακόψει όλες τις εξαγωγές πετρελαίου από τον κόλπο. Χρειάζεται να σας πούμε τι θα σημαίνει αυτό για την τιμή. Τελικά το D-Day πάει για αναφέρεται σε οικονομική ημέρα απόβασης. Τώρα που κολλάει η απόβαση, τέλος πάντων, η μεγαλύτερη οικονομική επίθεση που έχει πραγματοποιηθεί στα χρονικά εναντίον ενός αντιπάλου. Θα ξεκινήσει από αύριο, υποτίθεται. Τώρα δηλαδή κάνει αναγωγή ή παραλληλισμό μάλλον η κυβέρνηση των ΗΠΑ με τη μεγαλύτερη απόβαση που έγινε ποτέ τον Ιούνιο του 1944 στις Νορμανδικές ακτές στη Γαλλία.

Τώρα βέβαια, αν νομίζουν οι Αμερικανοί ότι οι Ιρανοί, ή τουλάχιστον το Ιρανικό καθεστώς τώρα, γιατί τώρα οι Ιρανοί, απλοί Ιρανοί που λέμε, ποιος τους υπολογίζει δυστυχώς. Τώρα ότι θα υποκύψουν εύκολα, ενώ υφίστανται έτσι και αλλιώς οικονομικές κυρώσεις επί δεκαετίες, είναι λίγο χλωμό. Πολύ περισσότερο αφού μέχρι τώρα φαίνεται να ανταπεξέρχεται το Ιράν με τη στρατηγική που έχει οθετήσει απέναντι στις επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, στο πλαίσιο ενός πολέμου βέβαια ο οποίος δεν έχει εξελιχθεί σε ιδιαίτερα θερμό, για να είμαστε και ακριβείς. Για παράδειγμα, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, και όχι λόγω θέρους, όχι λόγω καλοκαιριού, έχουν σταματήσει οι ανταλλαγές στρατιωτικών επιθέσεων πλήρως, στο πλαίσιο μιας άτυπης συγκυρίας που μιας άτυπης εκεχηρίας μάλλον, η οποία δεν έχει συμφωνηθεί ουσιαστικά. Life is hard, and so am I.

από ό,τι φαίνεται όμως θα συνεχιστεί αυτή η αστάθεια στην περιοχή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις διεθνείς αγορές, κυρίως καυσίμων και ενέργειας. Και παράλληλα βέβαια συνεχίζεται και κανονικά, συσσαγωγικά κανονικά, η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Πιθανώς όμως και τα δύο αυτά πολεμικά μέτωπα το 27 με κάποιο τρόπο να ολοκληρωθούν, να λέγαμε, να φτάσουν σε μια ολοκλήρωση. Και βέβαια υπάρχει και η παράπλευρη συνέπεια, θα λέγαμε, ότι καθώς η Ελλάδα, όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια άρχισε να επενδύει ενεργειακώς στο φυσικό αέριο, γιατί ήταν πολύ φθηνό, κατά πολύ φθηνότερο μεταξύ άλλων λόγων, όχι μόνο για αυτούς, υπάρχουν και άλλοι λόγοι που είναι καθαρά ενδημικοί της Ελλάδας δηλαδή. Σύμφωνα λοιπόν με προβλέψεις έγκυρων οίκων, οικονομικών οίκων του εξωτερικού, πάνω από τα 100 ευρώ ανά μεγαβατόρα ενδέχεται να αυξηθούν οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου το Δεκέμβριο. Γιατί? Για να αναπληρώσει η Ευρώπη επαρκώς τα επαθέματά της και να βγάλει το χειμώνα. Και αυτό το λέει η Goldman Sachs. Και όσοι βάλατε φυσικό αέριο, και καλά κάνατε βέβαια, γιατί και επιδοτεί το και ήταν μια, εμφανιζόταν και είναι μια πιο οικολογική, θα λέγαμε, και ενεργειακώς φτηνή, ή αν θέλετε ενεργειακώς ορθολογική λύση σε σχέση με την κλασική χρήση πετρελαίου, τώρα είναι πολύ πιθανό μέσα στο 27 να πληρώνουν περισσότερο όσοι χρησιμοποιούν φυσικό αέριο από τους άλλους που χρησιμοποιούν κλασικούς, σε εισαγωγικά ή χωρίς, τύπους θέρμανσης κτλ.

Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς σας αφήσουμε. Στις τελευταίες δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 93,8 ASCC απ' έξω. Μαζί μου ήταν ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Μείνετε συντονισμένοι στο στάθμο μας σε λίγο, Arcadia Sport Show με τον Χρήστο Καρνέζη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο Τρίτη λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα

0: 27 10 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
1: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
0: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
1: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
0: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
0: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
0: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
2: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
3: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
4: Δεν το βλέπω να στρογιώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Δεν πεινάω.
4: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατέρουν.
3: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
7: Εφτάσε!
8: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show που σας προσφέρει στοίχημαν.gr. Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, και είχαμε χτες πρεμιέρα με το αριστερό για τον Αστέρα Άκτορ. Γνώρισε την ήττα στο Αγρίνιο τον Πανετολικό με 3-1.

Δεύτερο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς. Θα λέγαμε η εικόνα της ομάδας σίγουρα δεν ήταν η ίδια ή ανάλογη με αυτή της ήττας στη Λιβαδιά. Ο Αστέρας Άκτορ είχε την υπεροχή, δημιούργησε τετραπλάσιες τελικές από το γηπεδούχο Πανετολικό, πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Όμως δεν παίζουν μπάλα οι αριθμοί. Τα λάθη είναι μέσα στο παιχνίδι, πλήρωσε για μια ακόμη φορά κυρίως τα αμυντικά του λάθη και αν θέλετε και την αστοχία του. Ο Αστέρας είχε και την κατοχή. Δεν μπόρεσε να μετουσιώσει τις δικές του ευκαιρίες γκολ. Την ώρα που ο Πανετολικός, θα λέγαμε, είχε το απόλυτο ποσοστό ευστοχίας. Έλλειψη συγκέντρωσης, έλλειψη καθαρού μυαλού, άγχος, κούραση, δεν ξέρουμε πού μπορεί να οφείλεται αυτή η εικόνα της αμυντικής λειτουργίας της ομάδας. Θα λέγαμε και χτες πλήρωσε αυτά τα αμυντικά κενά αρχικά στο έκτο λεπτό όταν στην πρώτη φάση του παιχνιδιού μετά από κόρνερ του Μανρίκε. Ο προωθημένος κεντρικός αμυντικός του Πανετολικού Γκράναθ βρέθηκε εντελώς αμαρκάριστος στη μικρή περιοχή του Αστέρα Άκτορ και είχε πολύ εύκολο έργο να πιάσει μια δυνατή κεφαλιά την οποία δεν μπόρεσε να εξουδετερώσει ο Παπαδόπουλος για να ανοίξει με τον τρόπο αυτό το σκορ μόλις στο έκτο λεπτό. Στη συνέχεια ο Αστέρας Άκτορ πήρε τα ηνία του παιχνιδιού, είχε δύο πολύ σημαντικές ευκαιρίες στο 13 και στο 14. Αρχικά το χαμένο τετ-α-τετ του Ρικαρντίνιο, ο οποίος βγήκε μόνος του απέναντι από τον τερματοφύλακα του Πανετολικού, τον Κοτσερένκο, πλάσαρε αλλά η μπάλα πήγε στο πόδι του goalkeeper και βγήκε corner. Στη συνέχεια της φάσης ο Κουρμπέλης βρέθηκε σε πολύ ευνοϊκή θέση μέσα στη μεγάλη περιοχή, δεν μπόρεσε όμως να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και έτσι οι δύο ομάδες πήγαν με τον Πανετολικό να προηγείται στο σκορ στα αποδυτήρια. Στην επανάληψη θα λέγαμε μια από τα ίδια, ο Αστέρας είχε την υπεροχή και την κατοχή της μπάλας. Στην ουσία όμως ο Πανετολικός και πάλι ήταν αυτός που πάλι σε μια στιγμή αδράνειας, ο Μαυρίας στο 58 λεπτό, σε μια φάση που ξεκίνησε από ένα λάθος του Μέντες, μπήκε παντελώς αμαρκάριστος μέσα στη μεγάλη περιοχή του Αστέρα, έκανε ένα δυνατό σουτ, δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Παπαδόπουλος και έγινε το 2-0. Αμέσως μετά το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων, ο Αντωνόπουλος έκανε τρεις αλλαγές μαζεμένες με Παπακανέλο, Κιμπιώκα και Μπιζούκι να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και το Μακέντα στο 73. Μακέντα που βρήκε δίχτυα στην πρώτη του φετινή συμμετοχή όταν μετά από σέντρα του Ρικαρντίνιο στο 78 λεπτό έπιασε την κεφαλιά, νίκησε τον Κουτσερέκο, ξαναέβαλε τον Αστέρα Άκτορ στο παιχνίδι, αλλά μόνο για 2 λεπτά. Καθώς στο 80 ξανά οι παίκτες του Πανετολικού έκαναν ό,τι ήθελαν με την μπάλα, έγινε μια σέντρα από δεξιά, ο Παπαδόπουλος δεν έδιωξε την μπάλα με ασφάλεια, ο Κουρμπέλης που αγωνιζόταν ως στόπερ δεν μπόρεσε να την αποκρίνει από την μεγάλη περιοχή και ο Άλεξιτς είχε εύκολο έργο να τις πρόξει τα δίχτυα κάνοντας το 3-1 και στην ουσία να βάλει τέλος στο παιχνίδι από το 80 λεπτό. Μια νίκη που πανηγυρίστηκε έντονα από τους γηπεδούχους οι οποίοι προέρχονταν από αποκλεισμό στο κύπελο. Η εικόνα του Αστέρα θα λέγαμε κυρίως στην αμυντική του λειτουργία, όπως είπαμε, προκάλεσε έτσι προβληματισμό.

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, ο προπονητής του Αστεράκτορο Γιώργος Αντωνόπουλος δήλωσε στην κάμερα του συνδρομητικού αρχικά για τον αγώνα ένα κακό ξεκίνημα για εμάς. Βρεθήκαμε πίσω στο σκορ από μια στατική φάση. Μετά τα άλλα δύο γκολ ήρθαν κόντρα στη ροή του αγώνα. Ήμασταν η ομάδα που είχε τον έλεγχο. Φτάσαμε κοντά στη μεγάλη περιοχή. Δεν είχαμε καλές επιλογές και καλά τελειώματα φάσεων. Δυστυχώς η μπάλα δεν μας έκανε το χατήρι σήμερα. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να έχουμε υπομονή. Για το γεγονός ότι ο Αστέρας Άκτορ είναι μια νέα ομάδα και ψάχνει τα πατήματά της, δήλωσε: «Δεν μου αρέσει να ψάχνω δικαιολογίες. Ξέραμε ότι είμαστε μια καινούργια ομάδα. Πρέπει να παρουσιαστούμε έτοιμοι για την πρεμιέρα. Δεν είναι δικαιολογία αυτό. Είμαστε καινούργια ομάδα. Είμαι ευχαριστημένος με αυτό που κάναμε στην προετοιμασία και νομίζω ότι θα αποδώσει στη συνέχεια». Ο Πανετολικός που έσπασε και ένα αρνητικό ρεκόρ δικό του, είχε να κερδίσει σε πρεμιέρα πρωταθλήματος της κορυφαίας κατηγορίας από την αγωνιστική περίοδο 1976-1977.

Να αναφέραμε και το ακυρωθέν γκολ του Κετού στο 31, εδώ που αν δει κανένας το πλάνο του ημιαυτόματου offside, στο 31 θυμίζουμε, μετά από βολέ του Παπαδόπουλου, ο Ρικαρντίνιο πήρε λίγο κάτω από τη μέσα γραμμή την κεφαλιά, έδωσε στον Κετού, ο οποίος πλάσαρε τον Κουτσερένκο, αλλά ακυρώθηκε το γκολ. Μιλάμε για κάποια εκατοστά μπροστά ο ώμος του από τον αμυντικό παίκτη του Πανετολικού που ήταν δίπλα του. Άκρος οριακή η φάση. Γι' αυτό μπήκε βέβαια και η τεχνολογία. Έχουμε δει και πολύ πιο οριακές αποφάσεις. Στο χθεσινό παιχνίδι ο Αστέρας Άκτορα αγωνίστηκε με την τρίτη του εμφάνιση, η οποία αποκαλύφθηκε χθες και έχει κοινωνικό χαρακτήρα, είναι αφιερωμένη στη μάχη κατά του καρκίνου του μαστού, λευκή εμφάνιση με την χαρακτηριστική μοβ κορδελίτσα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά συνολικά στο τι έγινε στην πρεμιέρα του φετινού πρωταθλήματος Στοίχημαν Super League. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, πολύ εύκολη νίκη για την ΑΕΚ που προηγήθηκε στο 20-2, στο 11 ο Βάργα άνοιξε το σκορ, στο 19ο λεπτό ο Γιώβιτς έκανε το 2-0, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Στην επανάληψη ο Γιώβιτς και πάλι στο 49 το 3-0 για να κλείσει το σκορ ο Ζήνη στο 75ο λεπτό, μια πάρα πολύ άνετη νίκη για την ΑΕΚ. Στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης αναμετρήθηκαν Καλαμάτα και Άρης, σε ένα παιχνίδι που δεν είχε και τον κόσμο που είχε προαναγγελθεί. Στο 41ο λεπτό Μπολίβαρ έβαλε την Καλαμάτα μπροστά στο σκορ μετά από έναν ωραίο συνδυασμό κυκλοφορία της μπάλας. Ο Μπολίβαρ που στη συνέχεια έγινε μοιραίος για την ομάδα του. Στο 45 ο Ράτσιτς μετουσίασε σε γκολ το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Εδώ βέβαια να πούμε ότι η Καλαμάτα έχει αρκετά παράπονα για τη διαιτησία του Ζαμπαλά, ο οποίος καταλόγησε 3 συνολικά πέναλτι βάρος Καλαμάτα, στα 2 με τη χρήση του ΒΑΡ τα πήρε πίσω. Το 2-1 για την τυπικά γηπεδούχο Καλαμάτα έγινε στο 60 με assist του κορυφαίου, κάτε με, επειδή παρακολούθησα από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης που έγινε το παιχνίδι, τον Κατάλτη. Έβγαλε την assist ο Βάργας με πλασέ στην κίνηση, έκανε το 2-1. Ο Κατάλτη που αποχώρησε στο 75, πήρε τη θέση του ο Λιάτσι Κούρας. Η φάση του 85 άλλαξε τις αριθμητικές ισορροπίες σε ένα μαρκάρισμα στο χώρο του κέντρου πάνω στον Χάμσα. Διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι παίκτες της Καλαμάτας για κόκκινη στον Ράτσιτς. Ο διαιτητής κλήθηκε στο ΒΑΡ όχι για να αλλάξει την κίτρινη κάρτα που πήρε ο παίκτης του Άρη, για να δει εκτός φάσης χτύπημα του Μπολίβαρ σε παίκτη του Άρη και τον απέβαλε. Η Καλαμάτα έμεινε με 10. Στο διάστημα που απέμεινε, ο Άρης βρήκε τη λύση με πρωταγωνιστή τον στόπερ του, τον Φαμπίνιο, ο οποίος σκόραρε 2 φορές στο 88 και στο 93 και έδωσε τη νίκη στον Άρη. Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0, σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός είχε πάρα πολλές ευκαιρίες. Ο Χουτεσιώτης, ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου, θα λέγαμε, έκανε εξαιρετική εμφάνιση με σωρία αποκρούσεων. Έπιασε και πέναλτι του LKB στο 80 λεπτό. 2 λεπτά αργότερα ο Κάρμο, μετά από φάση διαρκείας στην περιοχή του Ατρομήτου, με δυνατό σουτ έκανε το 1-0, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Αυτά έγιναν στα παιχνίδια του Σαββάτου. Χτες άνετη νίκη του Όφη κόντρα στον Βόλο με 2-0, το αυτογκόλ της χρονιάς θα λέγαμε στο 6ο λεπτό από τον τερματοφύλακα του Βόλου, τον Σιαμπάνη, ο οποίος σε μια φαινομενικά εύκολη φάση πήγε να μπλοκάρει την μπάλα, η οποία πήρε περίεργα φάλτσα και την έσπρωξε στα δίκτυα του. Το 2-0 με εύστοχη εκτένεση πέναλτι του Νους, ένα πέναλτι που κέρδισε ο Κοστούλα σε ανατροπή του από τον Μεντίλ. Ο Όφη που είχε αλλαγές στο ρόστερ του, έκανε και συντήρηση ο Κόντι στο έμψυχο δυναμικό του, καθώς την Πέμπτη ο Όφη με το υπέρ του 3-0 της πρώτης αναμέτρησης παίζει στη Σόφια με την Τσέσκα για να διεκδικήσει την είσοδό του στη League Face του Europa League.
Άνετη νίκη και για τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Συνέτριψε το Λεβαδιακό με 4-0. Σορετήρη στο 36, στο 41 ο Πέλκα στο 2-0. Μύθου στο 72 το 3-0. Ζίβκοβιτς με πέναλτι στο 89 διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Αναβλήθηκε η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Οι ομάδες που κέρδισαν, δηλαδή ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Πανετολικός, Όφη, Άρης και Ολυμπιακός, 3 βαθμούς. Οι ηττημένες και οι δύο ομάδες που δεν αγωνίστηκαν δεν έχουν βαθμό. Σε μια πρεμιέρα που ξεκίνησε χωρίς να υπάρχει ισόπαλο αποτέλεσμα. Η Λίγκα ανακοίνωσε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής και σήμερα συνεδριάζει για να ορίσει τα παιχνίδια της τρίτης και της τέταρτης. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, Βόλος Ηρακλής στις 7.30, Πανατολικός Καλαμάτας στις 9.30. Κυριακή 30 Αυγούστου στις 7.30 Άρης Όφη, 8 και 4 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στις 9 Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, την ίδια ώρα στη Νίκαια Κηφισιά ΑΕΚ. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός.

Όπως είπαμε, η αναμέτρηση Καλαμάτα-Άρης διεξήχθη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Η ΠΑΕ Καλαμάτα εξέδωσε ευχαριστήρια ανακοίνωση, η οποία αναφέρεται εξής. Η ΠΑΕ Καλαμάτα και ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της, κύριος Γιώργος Πρασάς, αισθάνονται την ανάγκη να εκφράσουν δημόσια τις θερμές τους ευχαριστίες προς την ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ για την παραχώρηση του γηπέδου Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, προκειμένου να φιλοξενηθεί αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League, όπου η Μαύρη Θύελλα αντιμετώπισε τον Άρη στην ιστορική της επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στους ιδιοκτήτες της ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ, κύριο Μπάκο και Καϊμενάκη, καθώς και στη διοίκηση της ομάδας για την άψογη συνεργασία και την έμπρακτη στήριξή τους. Παράλληλα, η ΠΑΕ Καλαμάτα ευχαριστεί θερμά όλα τα στελέχη, τους εργαζομένους και τους ανθρώπους του Αστέρα Άκτορ, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή στάθηκαν στο πλευρό μας και συνέβαλαν καθοριστικά ώστε η φιλοξενία και η οργάνωση της αναμέτρησης να πραγματοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η συνεργασία, ο επαγγελματισμός και η φιλοξενία που επιφύλαξε η οικογένεια του Αστέρα Άκτορ αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση και αποδεικνύουν πως το ελληνικό ποδόσφαιρο μπορεί και πρέπει να προχωρά μέσα από σχέσεις αλληλοσεβασμού, αλληλεγγύης και συνεργασίας.

Σήμερα ολοκληρώνεται ο δεύτερος προκριματικός γύρος του κυπέλου Ελλάδας στην Ερμούπολη της Σύρου. Η Ελλάς Σύρου αντιμετωπίζει τη Μαρκό στις 5.30 σε νοκάουτ αναμέτρηση. Αύριο θα γίνει κλήρωση για την League Phase. Εδώ βέβαια εκκρεμεί, παρά το γεγονός μάλλον ότι εκκρεμεί η απόφαση των αρμοδίων οργάνων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για την ένσταση που έχει υποβάλει ο Αστέρας Άκτορ για το κύρος της αναμέτρησης με το Λαβαδιακό για χρήση, μάλλον η χρησιμοποίηση ποδοσφαιριστή που δεν είχε το δικαίωμα. Η κλήρωση κανονικά θα γίνει αύριο. Προφανώς θα μπει κάποια δικλίδα ώστε να είναι κενό. Καινή αυτή η θέση, η απόφαση θα εκδικαστεί την Τετάρτη. Έτσι λοιπόν, την Τετάρτη θα γνωρίζουμε αν θα δικαιωθεί ο Αστέρας Άκτορ στην ένσταση που έχει κάνει και αν θα έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί στην League Phase του κυπέλου. Εκεί θυμίζουμε, είχαν εξασφαλίσει χωρίς προκριματικά παιχνίδια την παρουσία τους ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και Όφη. Μέσα από τους προκριματικούς κέρδισαν τη συμμετοχή τους Λάρισα, Βόλος, Ατρόμητος, Κηφισιά, Άρης, Νίκη Βόλου, Λεβαδιακός, εκκρεμή είπαμε η ένσταση, Νέστος Χρυσούπολης, Καλαμάτα και Πανσεραϊκός. Η Ελλάδα Σύρου ή η Μαρκό θα είναι η 16η ομάδα που θα πάρει μέρος στην League Phase.

Και πώς θα καταρτιστούν τώρα τα group της League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Θα έχουμε 4 group δυναμικότητας. Κάθε group θα έχει 4 ομάδες. Στις θέσεις 1 έως 4 που θα μπουν επικεφαλής μπορούν στα 4 group θα είναι οι 4 πρώτες ομάδες του περσινού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Στις θέσεις 5 από 16 ο Όφη, λόγω της συμμετοχής στη Ευρωπαϊκή Διοργάνωση του Europa League, και οι ομάδες της Super League 1 και της Super League 2 που προκρίθηκαν από την προγραμματική φάση ανάλογα τη θέση που κατέλαβαν στα πρωταθλήματα της Super League 1 και της Super League 2. Κάθε ομάδα σε κάθε group θα, μάλλον 4 ομάδες θα έχει το κάθε group, και κάθε ομάδα θα κληρωθεί με μία ομάδα από τα 4 group δυναμικότητας και θα παίξει 4 αγώνες, δηλαδή είναι σίγουρο ότι θα έχουμε και derby στο πρόγραμμα της League Phase. Κάθε ομάδα λοιπόν 4 αγώνες, 2 εντός και 2 εκτός έδρας, 32 συνολικά παιχνίδια θα γίνουν. Τα αποτελέσματα των αγώνων, όπως και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα και ο τελικός πίνακας μετά την ολοκλήρωση όλων των αναμετρήσεων θα προσδιορίσει τη βαθμολογία των 16 ομάδων και ποιες θα είναι αυτές που θα προχωρήσουν στη φάση των 16. Οι πρώτες 4 ομάδες της ειδικής βαθμολογίας παίρνουν απευθείας φάση των 16. Θα έχουμε play-off για τις υπόλοιπες θέσεις. Αυτά θα τα πούμε αύριο. Η ώρα πλησιάζει 2:30. Πάμε σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με το δεύτερο μέρος.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
1: Σε ένα σύγχρονο ανακαινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
0: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
1: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
0: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
2: Εγγραφές από 28 Αυγούστου.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια
4: Τσάν. Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Κιμάς Βόιος μόνο 11,60 το κιλό. Σουβλάκια Χοιρινά μόνο 5,80 το κιλό. Ξυλούρης Γραβιέρα Κρήτης Pop μόνο 11,90 το κιλό. Νίκας επιλεγμένα αλαντικά και λουκάνικα σε χρυσές τιμές. Μπαρμπαστάθης έτοιμα γεύματα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
7: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
6: Θέλετε κάτι άλλο.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
8: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
8: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη.
11: Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
12: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
13: Την αγαπάω ρε φίλε.
14: Το ξέρω αδερφέ.
13: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
14: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
13: Γιατί?
14: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
13: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
14: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
13: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
14: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
13: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Μπαρτόλο αλλάζει παιχνίδι για τον Σίτο. Κατεβάζει μπάλα ο Ισπανός. Η κλωστά το Βαγιανίδη. Θα βγάλει μια σέντρα. Μπαρτόλο ένα σούπερ. Ζουλιάν Μπαρτόλο δέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή. Κάνει ένα δυνατό σουτ μετά αριστερό. Στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει. Αστέρα μου!

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show που σας προσφέρει στοίχημαν.gr. Πάμε στην ομάδα Β του Αστέρα Άκτορ, έδωσε φιλικό παιχνίδι το Σάββατο το απόγευμα στις εγκαταστάσεις του Ρέντι, αντιμετωπίζοντας τον Ολυμπιακό Β. Κέρδισε η ομάδα της Τρίπολης με 1-0. Ο Σιμόνι στο 90 λεπτό ήταν ο σκόρερ του μοναδικού τέρματος της αναμέτρησης. Ο Αστέρας Β Άκτορ που ξεκίνησε το φιλικό αυτό με τους Νικοπολίδη, Χατζικυριάκο Καράδα, Λιπομόνη, Σπυράκο Καλόγυρο Μεταξά, Κόλα, Κολυμάτσι Γραμμένο και Κύρκο. Συμμετείχαν επίσης στο παιχνίδι Γρομιτσάρης, Ρουμελιώτης, Ζόγκου, Μπουλούλης, Άρμστρονγκ, Φερνάντες, Φρίμπονγκ, Ντερβίση και Σιμόνι. Αναφέραμε τον Άρμστρονγκ, είναι η πιο πρόσφατη μεταγραφή της ομάδας, ανακοινώθηκε την Παρασκευή το απόγευμα. Φιλανδός ποδοσφαιριστής, μέσο αμυντικός, γεννηθής το 2005, έχει καταγράψει συμμετοχές με την Εθνική Νέων της Φινλανδίας. Από την Αταλάντα ήρθε στον Αστέρα Β Άκτορ, έχει αγωνιστεί επίσης στη χώρα του με την Μπρα και την Ήλβες Τάμπερε.

Το φιλικό της χρονιάς έδωσε χτες το απόγευμα και η ομάδα γυναικών του Αστέρα στο γήπεδο του Παναρκαδικού αντιμετώπισε την νεοφώτιστη στην αλφαεθνική γυναικών ομάδα του Πύργου 2-1 κέρδισε η ομάδα του Αστέρα. Ήταν το πρώτο φιλικό παιχνίδι, όπως είπαμε, της χρονιάς. Ο Πύργος προηγήθηκε με 1-0. Ο Αστέρας όμως γύρισε το παιχνίδι με γκολ της Λαβ και της Γκάτσου, ενώ είχε και άλλες ευκαιρίες να πετύχει και άλλα τέρματα.

Στη Γάμα Εθνική φιλικό έδωσε και ο Πανθυριατικός στο Άργος, γνώρισε την ΙΤΑ με 1-0 από την ομάδα του Παναργιακού, οι δύο ομάδες που θα βρεθούν αντιμέτωπες και στο πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει στις 27 Σεπτεμβρίου. Το γκολ της αναμέτρησης σημείωσε για τους γηπεδούχους ο Χαρίτος.

Στις 3 να θυμίσουμε θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας. Θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα της 3ης και της 4ης αγωνιστικής. Πάμε για να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στον τοπικό χώρο ποδοσφαίρου με 2 ειδήσεις από την Νότια Κοινωρία. Αρχικά να πούμε ότι σήμερα ξεκινά την προετοιμασία του το Λεωνίδιο για το νέο πρωτάθλημα και στη Β' Αρκαδίας θα έχουμε την συμμετοχή της Β' ομάδας του Απόλλωνα Τυρού. Ο Απόλλων Τυρού που κάνει μια νέα προσπάθεια φέτος, εκτός από την πρώτη ομάδα, θα έχει συμμετοχή και στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας με ομάδα Β'. Η κλήρωση των πρωταθλημάτων της ΕΠΣΑ και του Κυπέλου είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Πάμε να δούμε τι έγινε στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Είχαμε πρεμιέρα στην Premier League με την πρωταθλήτρια Arsenal να κερδίζει πολύ εύκολα την Coventry. Άφησε βαθμούς η Liverpool χτες στο Newcastle, μάλλον για να είμαστε πιο ακριβείς, πήρε το βαθμό της οπαλίας στις καθυστερήσεις. Με ανατροπή και με δυσκολία η City επικράτησε την Bournemouth. Arsenal Coventry 3-0, Hull Manchester United 2-0, Nottingham Forest Leeds 0-1, Ipswich Sunderland 2-1, Everton Crystal Palace 2-0, Bradford Tottenham 3-0, Manchester City Bournemouth 2-1, Brighton Aston Villa 4-0 και όπως είπαμε Newcastle Liverpool 2-2. Σήμερα το βράδυ με Λονδρέζικο Derby ολοκληρώνεται η πρωταγωνιστική. Στις 10 η Fulham αντιμετωπίζει την Chelsea.

Στη Λα Λίγκα της Ισπανίας με πεντάρα ξεκίνησε η Μπαρτσελόνα, με νίκη στο 90 η Ρεάλ Μαδρίτης στραβοπάτησε στην έδρα της Ατλέτικο. Πάμε να δούμε και εδώ τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής, αλλά για Μπαρτσελόνα και Ρεάλ ήταν το πρώτο παιχνίδι. Βαγεκάνο Αλαβές 1-1, Μπέτις Σοσιεδάδ 1-0, Μπιλμπάο Σεβίλη 1-3, Βαλένθια Θέλτα 0-0, Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 1-2 με τον Έσπι, όπως είπαμε, να κάνει το 2-1 στο 90, Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ 2-2 και τα 4 γκολ μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο, με την Ατλέτικο να παίζει από το 76 με 10 παίκτες. Χετάφε Σανταντέρ 1-0, Έλτσε Μπαρτσελόνα 0-5. Με δύο παιχνίδια που θα διεξαχθούν σήμερα το βράδυ ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική. Ο Σασούνα Λεβάντε στις 8.30, Μάλαγα Λα Κορούνια στις 10.30. Τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής που δεν διεξήχθησαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, μεσοβδόμαδα. Αύριο Τρίτη Βαλένθια Μπέτις, την Τετάρτη Ρεάλ Μαδρίτης Σοσιεδάδ και την Πέμπτη θα παίξουν Θέλτα Οσασούνα και Μπαρτσελόνα Μπιλμπάου.

πρεμιέρα και στην Σέρια στην Ιταλία, με την πρωταθλήτρια Ίντερ να έχει ένα εύκολο απόγευμα κόντρα στην Μόντσα. Ίντερ Μόντσα 4-1. Ουντινέζε Κόμο 1-1, με τον Δουβίκα να ισοφαρίζει το σκορ για την Κόμο στο 54ο λεπτό. Πάρμα Κάλιαρη 0-1, Τζένο Ανάπολη 0-2, Βενέτσια Λέτσε 0-2, Φροζινόνε Γιουβέντους 0-1, Τωρίνο Μίλαν 1-2 και Αταλάντα Σασουόλο 2-1. Σήμερα ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική, 7.30 Μπολόνια Λάτσιο, στις 10 παρατέταρτο Ρώμα Φιωρεντίνα.

Το Σάββατο είχαμε και το Super Cup στην Γερμανία, στο γήπεδο της Dortmund, στο Signal Iduna Park. Παρουσία πάρα πολλών θεατών, 81.365 θεατές. Είδαν την Bayern να επικρατεί με 2-1. Μπράουν στο 28 και ο Λίσε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου έδωσαν το προβάδισμα στην Bayern. Οι θεατές αυτοί αλλά και οι τηλεθεατές είδαν όμως και το ντεμπούτο του Γιάννη Κωνσταντέλια με τη φανέλα της Dortmund. Δεν είχε κλείσει καλά δύο μέρες παρουσία στη Γερμανία. Μπήκε ως αλλαγή στο ημίχρονο και ήταν από αυτόν ξεκίνησε το γκολ της μείωσης του σκορ με τον Σοάρες στο 75ο λεπτό. Ο Κωνσταντέλιας που πραγματικά και στο χθεσινό παιχνίδι, παρά το γεγονός, ξαναείπαμε, ότι δεν είχε καλά δύο μέρες στο ρόστερ της Dortmund, μπήκε στο παιχνίδι και θα λέγαμε ήταν και από τους παίκτες που ξεχώρισαν ο Κωνσταντέλιας. Και βέβαια είχαμε και την συμμετοχή του έτερου Έλληνα παίκτη, του Καρέτσα. Στο σημερινό κουπόνι της stoixma.gr πάμε να δούμε τις αποδόσεις στο Λονδρέζικο ντέρμπι. Φούλαμ Chelsea, στις 10 ξεκινά το παιχνίδι. Ο άσος της Φούλαμ στο 4-11, το χ στο 3-85, το διπλό στο 2-0-1. Over 2,5 goal στο 1-82, under 2,5 σε απόδοση 2. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση, over 2,5 goal, over 10,5 corner και νίκη της Chelsea στο 6-84. Ενισχυμένη απόδοση, goal-goal με νίκη της Chelsea και να σκοράρει σε οποιαδήποτε στιγμή του παιχνιδιού ο Palmer της Chelsea στο 6-82. Ρώμα Φιωρεντίνα στις 10 παρατέταρτο για την πρωταγωνιστική της Serie A, νίκη της Ρώμα στο 1-72, το χ στο 3-85, το διπλό σε απόδοση 4-80. Over 2,5 goal στο 1,90, under 2,5 στο 1,91. Ενισχυμένη απόδοση, νίκη της Ρώμα με over 2,5 goal και over 9,5 corner συνολικά στο παιχνίδι σε απόδοση 7,20. Και για το παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας που ξεκινά στις 5.30, Ελλάς Σύρου Μαρκό, ο άσος σε απόδοση 5, το χ στο 3.65, το διπλό στο 1.60, over 2.5 γκολ στο 2.20, under 2.5 στο 1.60. Στο 6.30 η απόδοση και για τις δύο ομάδες να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στη League Phase του Κυπέλλου στη διαδικασία των πέναλτι.

Αρκετές οι τηλεοπτικές μεταδόσεις σήμερα. Το παιχνίδι Ελλάς Σύρου Μαρκό μεταδίδεται διαδικτυακά από site των Κυκλάδων. Στις 6 μπάσκετ διεθνής φιλικός αγώνας Ελλάδα-Κύπρος, το παιχνίδι μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Sport. Στις 7.30 από το Κοσμοτέ Sport 2 Μπολόνια-Λάτσιο για την Σέριε A. 8.30 από το Κοσμοτέ Sport 5 ο Σασούνα Λεβάντε για την La Liga της Ισπανίας. 10 παρατέταρτο από το Κοσμοτέ Sport 3 Ρώμα Φιωρεντίνα. Στις 10 το παιχνίδι της Φούλα με την Τζέλσι από το Nova Sports Prime. Στις 10.30 από το Κοσμοτέ Sport 7 Μάλαγα Deportivo La Coruña.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη 25 Αυγούστου, τη γνωστή ώρα, λίγο μετά τις 2. Να σας ευχηθούμε να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα να σου φύγει.

0: Η ψυχούλα έχει γύρω θεϊκό. Πο πο πο πο πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
1: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
2: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
0: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
5: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για 1 χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
5: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
6: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
5: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
6: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
5: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
5: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
2: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές

0: Τέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
0: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
0: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
0: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
5: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
4: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
5: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
4: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
6: Εγγραφές από 28 Αυγούστου.
7: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12 ώρη 24 ώρη παρακολούθηση, 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12 ώρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: ένα δούμε το εξή. Μπάλα περνάει και ένα δύο. Ένα δύο από τον Σύτον, άλλη πολύ στις καθυστερήσεις. Το παιχνίδι έχει ακόμα ενδιαφέρον.
1: Μπαίνει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Σύτο, θα πάρει φάουλ εκεί. Πέντρα του Πασουλίου δεν είναι τίποτα και βαλιά.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φάγε το Tal Split Cups μόνο 1,66. Μπραζίτα καφέδες σε χρυσές τιμές. Ελληνικά κελάρια. Αγιοργήτικο μόνο 6,23 και μοσχοφίλερο μόνο 5,88. Γαλαξίας.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτό.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
5: Να μην τρως τίποτα.
6: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
5: Θα βρεπινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
6: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Μέχρι μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Δεν πεινάω.
6: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατέρουν.
5: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
8: Εφτάσε!
2: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
9: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
2: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
9: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
2: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
9: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
2: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
9: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
10: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
11: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
12: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
11: Συσκευασίες τροφίμων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
12: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
13: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις.
8: 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις, νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις, αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού. Για επαγγελματίες και όχι μόνο.
13: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
14: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
13: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
15: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
16: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
17: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
18: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
17: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
18: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
17: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
18: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
17: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
18: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
17: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
18: Σκέψου ελληνικά.
17: Σκέψου βιολογικά.
18: Σκέψου A-Farm.
17: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
18: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
11: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας

0: Ταεκβοντό Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός όμιλος πολεμικών τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
1: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
2: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούρη.

0: Ακούστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
2: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
1: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
2: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
1: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
3: Εγγραφές από 28 Αυγούστου.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
9: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου. Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αραδία 938. Η ώρα στον Αραδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
6: Αξέχαστος γάμος.
0: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
0: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
0: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
0: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
0: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
0: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει. Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
7: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
8: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
7: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
8: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
7: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87

0: ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
1: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
2: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου, 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Κερδίστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίου.
4: Ο Θόδωρος.
5: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
5: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
9: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
10: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φινλάνδια βότκα 700 ml μόνο 14,30. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Βίκος κόλλα 6x330 ml μόνο 2,30. Άξα ποσμητικά, αφρόλουτρα και προϊόντα τέζα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.

0: Γυρίζω Παπαπέτρου, σέντα από τον Ρεγκής και Βαλιάκη! Πριν τέλο, 2-0! Αλλά κνεσκάδι για τον Καλτσά, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά, για να δούμε! Καλτσάς, γκολ! Το κερασάκι στην τούρτα! Από τον Νίκο Καλτσά! Πλασάρει το Μαδρά και κάνει το 3-0, ένα γκολ που πανηγυρίζεται. Έξαλα και εδώ στον χώρο της Κολοκοτρώνης. Αστέρα
1: μου! Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
7: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
8: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
7: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία.

0: κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
1: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νιχηταρά και Πλαπούτα εναντί ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
0: Θέλετε κάτι άλλο?
2: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
3: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
2: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
3: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 303987.
2: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
4: Εγγραφές από 28 Αυγούστου.
5: Τα εκβοτώ ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
6: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάν.
2: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους, με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Πληρωμές λογαριασμών. Μεταβιβάσεις οχημάτων. Αιτήσεις επιδομάτων. Έκδοση πιστοποιητικών. Αιτήσεις ΑΣΕΠ. Διαδικασίες ΟΑΕΔ. Ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
7: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Ελληνοφρενεία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
2: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Δεν πεινάω.
2: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Δεν πεινάω.
2: Έλα, βρε, να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
1: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
2: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
4: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Θα πάτε.
5: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
6: Εφτάσε!
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
9: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
8: Συσκευασίες τροφίμων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
9: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
10: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710 22 32 47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
0: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
7: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
7: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
7: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
7: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
11: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
12: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
13: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
12: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
13: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
12: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
13: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
12: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
13: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
12: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
13: Σκέψου ελληνικά.
12: Σκέψου βιολογικά.
13: Σκέψου A-Farm.
12: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
13: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
7: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
4: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
0: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: κολλάκι από τον Κάμαρη. Ο Άλβαρες με δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 για τους Αρκάδες. Πολύ ωραία εξέλιξη από τον Αργεντινό αμυντικό του Αστέρα.
1: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
0: Τελεί το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα καταλήγει στο δεύτερο και ο Ρεγκής με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 του Αστέρα.
1: Αστέρα μου!
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
1: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710

0: Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.

έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό να πέσω.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
5: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
4: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
5: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
4: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
5: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
6: Εγγραφές από 28 Αυγούστου.
7: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
9: Αλφα, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα, όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
10: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972-6945-337-510 και 694-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
11: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
12: Ο Θόδωρος.
13: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
14: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
13: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 3247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
8: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
11: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
10: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
11: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
10: Θέλετε κάτι άλλο.

Πες. Θες ή δεν θες.

0: Ελευσανδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
9: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
10: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
9: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
10: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
9: Κύριε.
10: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
9: Δεν πεινά.
10: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλη.
9: Δεν πεινά. Άμα δεν φάσεις εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
10: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
10: Να πάτε.
11: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
12: Εφτάσε.
0: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
13: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
14: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
15: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
14: Αυτόν πάρε.
15: Γιατί?
14: Γιατί είναι πιο κοντά.
15: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
14: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
15: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
0: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
15: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία.

0: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
1: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
0: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
1: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
0: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθη.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με Α όπως Αρσένης.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
10: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
11: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Ωπα, παιδιά, γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί.

0: πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
1: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
2: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
0: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
3: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
3: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
5: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses είναι τόσο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν δίνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που το

Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ο άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του και μες στην καρδιά του κανείς δεν χωράει να μπει. Υπάρχεις εσύ. Ο άντρας που ξέρεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.